0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: Αχ, καρδιά μου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

984. Η ώρα είναι 6. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σήκα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου, προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 1984.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση. Για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
8: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας.
14: Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
15: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
14: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
16: Super Creta Gas.
17: Κουμουλάς ΑΕ.
16: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
18: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγής χώρου για τη δομή προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην εκπομπή «Ώρα Εχμής» της Κρήτη TV. Στο Ηράκλειο 16 Οκτωβρίου, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ανοιχτή για το κοινό η πλατφόρμα του Εθνικού Διαλόγου για την ΚΑΠ περίοδου 28-34. Τις καθυστερήσεις στην διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ μέσω της νέας πλατφόρμας MyArgo της ΑΔΕ καταγγέλουν οι ενώσεις οι Ενωτικές Αγροτοκτηνοτροφικές Ομοσπονδίες Ηρακλείου και Χανίων. Από την Τετάρτη 23 του μήνα ξεκινούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Τζουρτζακάκη στο Ηράκλειο. Την ικανοποίησή της για την ενίσχυση της Διευθύνσης Αστυνομίας Ηρακλείου με 20 αστυνομικούς μέσω εκτακτών μεταθέσεων εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Την αντίθεσή του στην εφαρμογή ακαδημαϊκών κριτηρίων για την παραμονή φοιτητών στις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης εκφράζουν οι φοιτητικοί σύλλογοι. Ξεκινούν από σήμερα έως και τις 28 Σεπτεμβρίου οι μέρες τουρισμού στο Δήμο Χερσονήσου. Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αποχαρακτηρισμό 14 δημοτικών κοινοτήτων από τη μοριοδότηση των επενδυτικών σχεδίων στο Λίντερ. Την παρέτηση του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη ζήτησε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Ηλεκτρονικά προειδοποιητικά μηνύματα που στείλει η ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες με τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Ξεκινούν σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.
18: 9.84. Ο καιρός.
19: Άστατος καιρός σήμερα στην Κρήτη με βορειοανατολικούς ανέμους 4-5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 28-30 βαθμούς Κελσίου.
18: 9.84.
20: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
21: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
22: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
21: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
22: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
21: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
22: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
23: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
24: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
25: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
24: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
23: Μπα.
24: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
25: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
25: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
23: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
25: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
17: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
26: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
17: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
26: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
18: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
27: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
28: Βάλε τα σπέρα σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα σου.

τι ωραία μέρα είναι αυτή που μας ήρθε, που μας ξημέρωσε και μας βρίσκει καλά. Είναι Τρίτη, έχει 22 Σεπτέμβρη, μόνο καλά νέα υπάρχουν για σήμερα. Αναμένουμε βροχές, είναι το ένα το ζητούμενο σε όλη την Κρήτη. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Τη βροχή πάντα τη χρειαζόμαστε. Οι ηγέτες του κόσμου έχουν θερμές χειραψίες με τα ρομπότ. Ο Αμερικανός πρόεδρος άνοιξε το δικό του το κανάλι. Δηλαδή τα πάντα όλα σήμερα σε μια ειδησιογραφία που είτε στη δίνεις στα νεύρα είτε την τρολάρεις και πας παρακάτω. Αυτό το πράγμα με τις χειρεψίες με τα ρομπότ έχει αρχίσει πραγματικά να σε ξαφνιάζει πολύ περισσότερο για το πώς όλοι οι ηγέτες αποφάσισαν να κάνουν τι, να έχουν χειραψίες και να φωτογραφίζονται μπροστά στα ρομπότ. Ο Θεός και η ψυχή τους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πραγματικά ο Θεός και η ψυχή τους. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν κάνει να το ξεχνάμε. Διότι εδώ φαίνεται ότι θα συζητηθούν, όπως ακούσατε και στους πρώτους τίτλους των ειδήσεων, αρκετά πράγματα. Μέση Ανατολή, Ουκρανία, ενεργειακή κρίση, τεχνητή νοημοσύνη. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά είναι το κερασάκι πάντα στην τούρτα και στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με 7 υποψηφίους να αναζητούν στήριξη από τους ηγέτες κρατών και τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όχι ότι ο ΟΗΕ μέχρι σήμερα και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είχαν και πόδια να σταθούν μέσα σε αυτά τα δύσκολα ανά τον κόσμο. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε τίποτα περισσότερο. Αλλά η είδηση η οποία είναι όλα τα λεφτά είναι αυτή η οποία αναφέρει τα εξής. Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον το Trump TV, η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Λευκού Οίκου, που μεταδίδει σε συνεχή βάση περιεχόμενο γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις δραστηριότητες της αμερικανικής κυβέρνησης. Η έναρξη της πλατφόρμας ανακοινώθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την Προεδρία Τραμπ να κάνει λόγο για μια υπηρεσία που θα λειτουργεί όλο το 24ωρο και θα ανανεώνεται διαρκώς. «Είναι ζωντανό. Το Trump TV μεταδίδει τώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω Λευκός Οίκος, ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας. Μπράβο. Μπράβο και πάλι μπράβο. Σώθηκε ο πλανήτης. Παιδιά δεν θα πεθαίνουν, άνθρωποι δεν θα πεθαίνουν, πόλεμοι δεν θα υπάρχουν, πείνα δεν θα υπάρχει. Θα είμαστε όλοι καλά μέσα σε ένα πλαίσιο ευημερίας. Όχι για κανένα άλλο λόγο, επειδή υπάρχει πλέον σε λειτουργία το Trump TV. Είδατε. Φτάσαμε σε εκείνο το σημείο με τις εκπτώσεις τελικά που κάνουμε στη ζωή μας, να ντρέπεται και η ντροπή για τις ντροπές μας. Σας πήρα από τα μούτρα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι καλές ειδήσεις της ημέρας, αυτές που σας ανέφερα. Και είναι σήμερα Τρίτη και έχει 22 Σεπτέμβρη και τιμάται η μνήμη των Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη, ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Σινόπης, και γιορτάζει η Ζωγραφιά και γιορτάζει η Λουίσα και γιορτάζει ο Φωκάς και η Φωκία σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε σήμερα την τιμητική σας, εσάς που γιορτάζετε. Είστε συντονισμένοι με το Ράδιο 984. Ξεκίνησε η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά 281-0398-181 και 182, αλλά προτιμήστε αντί να παίζουμε το χαλασμένο τηλέφωνο, άλλα να ακούνε τα αυτιά μας και άλλα να καταλαβαίνουμε και άλλα να γράφουμε και άλλα να λέμε,
info@radio984.gr και news@radio984.gr. Αυτές οι δύο διευθύνσεις μας βγάζουν όλους στα ανοιχτά, διότι αποτυπώνεται μπροστά μας στην οθόνη μας το μήνυμά σας έτσι όπως εσείς θέλετε να το γράψετε. Ναι μωρέ, το έλεγε η γιαγιά μου και ο παππούς μου και οι υπόλοιποι, και εμείς το λέμε σήμερα, το άλλα λέει η θιά μου και άλλα ακούν τα αυτιά μου. Αυτό που σας είπα, το χαλασμένο τηλέφωνο. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984, παρέα και σήμερα με τον Νίκο Σφακιανάκη. Και βλέπω με βάση αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι ότι κάνει μια απότομη, σύντομη μεν, αλλά απότομη στροφή προς το φθινόπωρο η Τρίτη σήμερα. Και έτσι σε πολλές περιοχές θα υπάρχουν και οι νεφώσεις, θα υπάρχουν και οι βροχές, όπως και οι άνεμοι οι οποίοι πνέουν μέχρι στιγμής από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρο, ότι θα ενισχυθούν φτάνοντας κατά

έλλειψη ψυχρού μετόπου από τη χώρα. Η Τρίτη αναμένεται ιδιαίτερα άστατη για το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με εξαίρεση κυρίως το Ανατολικό και Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο. Μεγάλη προσοχή απαιτείται για σήμερα σε Χαλκιδική, σποράδες, πιθανώς στην Βόρεια Εύβοια. Η Κρήτη φαίνεται να μείνει μακριά από τον κύριο όγκο της κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια της Τρίτης. Η πρόγνωση εξαιρεί κυρίως το Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο από τις περιοχές με τα περισσότερα φαινόμενα. Ανατολικές, νοτιοανατολικές κατευθύνσεις στους ανέμους, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κρητικό. Η έντασή τους από τα 4 έως τα 5 μποφόρ, συννεφιά, βροχές κατά τόπου σε όλο το νησί, μετεωρολογικός χάρτης έτσι όπως τον βρίσκω, τον έχω μπροστά μου απλωμένο, και θερμοκρασία σε όλο το νησί γύρω γύρω από τους 28 μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αν θέλετε να σας κάνω ένα σύντομο ταξίδι από τα Χανιά, 21 με 28 βαθμοί Κελσίου, 17 με 28 στο Ρέθυμνο, 17 με 29 στο Ηράκλειο, 22 με 29 στον Αγιο Νικόλαο, 22 με 29 στη Σιτία, 22 με 30 στην Ιερά Πέτρα, 17 με 28 νότια Ηρακλείου και Ρεθύμνου και 22 με 25 νότια των Αχανιών. Αλλά έχετε υπόψη σας ότι καταγράφουν οι μετεωρολόγοι και έντονα καιρικά φαινόμενα τόσο στις σποράδες, τόσο στο Βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης και στον κεντρικό κορμό της χώρας, Αττική, Έτωλο, Καρνανία, Θεσσαλία. Κρατήστε τις πληροφορίες, χρήσιμες ας είναι και αχρίαστες. Ένα διάλειμμα για το πολύτιμο νερό και μετά ένα και πάλι καθαρά φθινοπορεινό περιβάλλον. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας στα 20 λεπτά μετά τις 8. Λέω να σας δώσω και το στίγμα της επικαιρότητας μέσα από αυτά τα ωραία τα οποία σας έχω αναφέρει μέχρι στιγμής. Από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων αδειάζουν τα ντεπόζιτα. Πολύ πάνω από τα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη στο λίτρο. Η δραματική αύξηση των τιμών των καυσίμων γονατίζει την Κρήτη και δημιουργεί δυσεπίλητα προβλήματα στην καθημερινότητα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει τριπλή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση, συνεχίζοντας την επιδότηση του πετρελαίου, αλλά τίποτα για την βενζίνη. Είναι το κεντρικό θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, συνάντηση για ΕΣΠΑ, μήνυμα υπέρ της αποκέντρωσης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 10 από τον Μυλοπόταμο που συνέλαβε η Ελλάς κατηγορούνται για σύσταση σπήρας και πολλά αδικήματα. ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, ένας διαγωνισμός με πολλά ερωτηματικά. Τουρισμός πτήσης εξωτερικού όλο το χρόνο στο Ηράκλειο. Ιερά Πέτρα, μετανάστες, 50 άνθρωποι διενυκτέρευσαν στα ανοιχτά κιόσκια. Και είχαμε επίσης, όπως ακούσατε, και άλλη μία επιχείρηση, καθώς μία λέμος με 37 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, περίπου 57 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Αγία Πελαγία, στην τελική ευθεία το αντιδιαβρωτικό έργο στην παραλία. Και για τις αθλητικές σελίδες, ο Φίδε συνέχισε το σερί εντός έδρας, αλλά έδειξε το DNA του νικητή και αναφέρεται, όπως είπαμε, στην ομάδα ή όπως ακούσατε, στην ομάδα του Όφη. Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας, από την ίδια εφημερίδα. Η προσεξαφάνιση έξι νομή της χώρας, πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων, το κεντρικό θέμα από τα νέα. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρετανίας, Κοζάνης, Φλόρινας, φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από

0: 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Έλα τώρα εσύ να πεις γιατί όλα αυτά, γιατί μπορούμε να ζήσουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μπορούμε να φτιάξουμε οικογένεια με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί τα παιδιά μας φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί τα παιδιά μένουν μαζί με τους γονείς. Θέλετε και άλλα εκεί της κυβέρνησης. Εφημερίδα απογευματινή, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και την συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ως υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Τις σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδο. Ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα, συγγνώμη, για την δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο σύντροφό της, επειδή θόλωσε. Συγκάτοικοι στη φτώχεια, από την εφημερίδα των συντακτών. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας τη δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλικών, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Ριζοσπάστης, δυνατό κομμουνιστικό κόμμα για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Ελεύθερος τύπος αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό έφεραν σοκ στη Γερμανία. Μανιφέστο, σοφία βούλτεψη. Πόσες ακόμα φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτσης, λογιστής ψυχών. Με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των ενοικιαζόμενων εργαζομένων. Γινόταν μέσω εταιριών που παρακρατούσαν μέρος του μισθού. Η δημοσκοπική απελπισία της Χαριλάου Τρικούπη γεννά πολιτική ναυθαλήνη. Η εφημερίδα Κόντρα επιλέγει το θέμα. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, την στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Από την Political, επιποδώσει η κυβέρνηση διπλό ανάχωμα. Πώς θα θωρακιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Και τέλος, από την Αυτεμπορική, οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα ελληνόκτητη ναυτιλία. Ανησυχητική βουτιά των γεννήσεων. Αυτά είναι τα θέματα. Εσείς επιλέγετε τι θέλετε να διαβάσετε και από πού θέλετε να μάθετε και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, όπως σας λέμε. Σχεδόν σε καθημερινή βάση. Να δώσω σε εσάς, στους Ηρακλειώτες που κινείστε γύρω-γύρω και τριγύρω, τα παιδιά στο σχολείο, οι δουλειές και όλα τα υπόλοιπα, ότι συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο πλαίσιο του έργου κατασκευής δικτύων ίδρυυσης στην πόλη του Ηρακλείου. Καλό θα είναι βέβαια τα δελτία τύπου να αποφεύγουν εκείνους τους χαρακτηρισμούς εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων και όλα τα υπόλοιπα, γιατί θα γελάει μαζί μας και το παρδαλό κατσίκι. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρών. Ειδικότερα, και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες, ξέρετε, οδός Καποδιστρίου από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Κνωσού έως τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Διονυσίου Σολομού από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Κνωσού έως τη Δημοκρατίας στην Μονή, στην οδό Μονής Αρετίου. Επίσης οδός Γκάλη και πάλι λεωφόρος Δημοκρατίας, συμβολή και Χρυσοστόμου. Οδός Φωτάκη Στην Εθνική Αντιστάσεως άνοδος από τη συμβολή της με την οδός Μπόκου έως τη λεωφόρο Κνωσού κάτω από τη γέφυρα. Εθνικής Αντιστάσεως κάθοδος από τη συμβολή της με τη Μονής Πρεβέλης έως Μαξίμου Μαργουνίου και οδό Μονής Πρεβέλης από τη συμβολή της με τη Γερονιμάκη έως την οδό Ιτάνου. Κοιτάξτε, σας αναφέρω αναλυτικά για την ενημέρωσή σας όλους αυτούς τους δρόμους όπου θα γίνονται οι εργασίες, γιατί κανένας από εμάς, είτε κάτοικος της περιοχής είναι, είτε χρήστης του δρόμου είναι, είτε μπερδευτεί, είτε μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε τους συγκεκριμένους δρόμους, θα πρέπει να ξέρει και θα πρέπει να θυμάται ότι όπου γίνονται αυτές οι εργασίες υπάρχουν πάντα και αλλαγές στην κυκλοφορία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε για να μην εγκλωβιζόμαστε. Και επίσης έχει ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και σύμφωνα με την ανακοίνωση συγκεκριμένα του τμήματος οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, ότι από αύριο Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη ξεκινούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Τζορτζακάκη. Πρόκειται για το κατηφορικό τμήμα του δρόμου μετά την εκκλησία του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού, που συνδέει την επαρχιακή οδό Ηρακλείου Φεστού μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Πανεπιστημίου. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 2 ημέρες. Αυτά λέει το τμήμα οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου. Τώρα, είτε δημοτική αρχή είναι, είτε ΔΕΙΑ είναι, ούτως ή άλλως για το ίδιο μαγαζί μιλάμε, ζητάτε πάντα η κατανόηση των δημοτών για την αναγκαιότητα των παραπάνω εργασιών. Σας δίνω τις πληροφορίες, κάντε το κουμάντο σας, γιατί σας βλέπω να ταλαιπωρήσετε και να φωνάζετε.
1: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε κατά λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
11: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
12: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
13: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
14: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
13: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
15: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

0: Σας έδιναν πληροφορίες πριν από λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας την καθημερινότητα εδώ στο Ηράκλειο, με τους δρόμους όπου συνεχίζονται οι εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου της ΕΔΕΙΑ, που θα γίνονται ασφαλταστρώσεις, προτείνοντάς σας και λέγοντάς σας κρατήστε αυτές τις πληροφορίες, χρήσιμες θα είναι, διότι θα πρέπει να βρίσκεται ο καθένας από εσάς μια εναλλακτική διαδρομή. Ο ίδιος ο Δήμος δίνει την εναλλακτική διαδρομή από την άλλη, επειδή γίνονται όλα αυτά για να μας κουράζει μάλλον περισσότερο με την πλατφόρμα Ηράκλειο Να Γκο. Εάν την πληκτρολογήσετε και την κατεβάσετε και την εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, θα σας δώσει την οδό διαφυγής, έτσι ώστε να μην εγκλωβιστείτε μέσα σε αυτές τις εργασίες που γίνονται στους δρόμους του Ηρακλείου. Ούτως ή άλλως οι δρόμοι του Ηρακλείου είναι προβληματικοί, ούτως ή άλλως οι δρόμοι του Ηρακλείου είναι γεμάτοι κακοτεχνίες, ούτως ή άλλως οι δρόμοι του Ηρακλείου είναι γεμάτοι με σκουπίδια, ούτως ή άλλως οι δρόμοι του Ηρακλείου έχουν εκείνη τη δυναμική η οποία μας ταλαιπωρεί. Αν έχεις 7 ψυχές, περπάτα στους δρόμους του Ηρακλείου. Αν έχεις 7 ψυχές, πάρε ανάσα από τους δρόμους του Ηρακλείου και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να πούμε. Ηράκλειο Go. Ορίστε, εγώ σας δίνω τα δεδομένα αυτής της προσπάθειας, μόνο που για να εφαρμοστεί αυτή η προσπάθεια θέλει και μια άλλη εικόνα το Ηράκλειο. Συγγνώμη, καλή η προσπάθεια, αλλά.
1: Αυτό είναι μια εφαρμογή του διαδικτύου, είναι ένα app όπως λέμε, κυρίως για το κινητό, το οποίο δίνει στους χρήστες του την δυνατότητα να σκεφτούν και να υπολογίσουν τις μετακινήσεις τους με εναλλακτικούς τρόπους. Δηλαδή αν μπορώ να πάω με τα πόδια από το σημείο Α στο σημείο Β, αν μπορώ να πάρω το λεωφορείο, αν πρέπει να πάρω κάποιο μέσο ιδιωτικής μεταφοράς, πώς θα πάω, αν μπορώ να πάω από εδώ ή αν μπορώ να πάω από εκεί. Και από αυτή την άποψη είναι ένα καλό εργαλείο. Το ζήτημα όμως που μας απασχολεί περισσότερο και νομίζω ότι αυτό πρέπει είναι να δώσουμε στην πραγματικότητα και στην πράξη τη δυνατότητα για αυτές τις εναλλακτικές κινήσεις. Και αυτό είναι το σχέδιο το οποίο βρίσκεται υπό πραγματοποίηση αυτή τη στιγμή από τον Δήμο Ηρακλείου για τις εναλλακτικές διαδρομές. Και ιδιαίτερα περιλαμβάνοντας εκεί και βάζοντας σε μια προτεραιότητα τις πεζές διαδρομές. Πώς από τη γειτονιά μου θα έρθω απρόσκοπτα στο κέντρο, πώς από τη γειτονιά θα πάω σε μια άλλη γειτονιά και πώς θα γυρίσω. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη, δηλαδή κατασκευαστικά. Είναι στο πλαίσιο της έξυπνης πόλης και αυτό και έχει να κάνει με την ρύθμιση της στάθμευσης, την οποία όμως μπορούμε να την διαχειριστούμε και μέσα από τις εναλλακτικές διαδρομές. Διότι όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να κινηθούν χωρίς το ιδιωτικό μέσο μεταφοράς, αλλά πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να το κάνουν, τόσο πιο διαχειρίσιμο θα είναι το ζήτημα της στάθμευσης. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε εδώ νέα παιδιά από το Καπετανάκιο, από το πρώτο γενικό λύκειο, με τα οποία καθόμαστε επίσης και κουβεντιάζουμε. Και θέλουμε και τις δικές τους ιδέες και έχουμε και την βεβαιότητα ότι αυτά τα παιδιά και τώρα, αλλά κυρίως μεγαλώνοντας, θα καταφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς και αυτή είναι μια πρόκληση και για μας να τους παραδώσουμε μια πόλη σε καλύτερη κατάσταση κινητικότητας, μια και μιλάμε για την κινητικότητα, αλλά και γενικότερα από αυτήν που ζούμε σήμερα, όπου πιστεύω όμως ότι κάνουμε βήματα βελτίωσης.
2: Σήμερα είναι η παρουσίαση μιας εφαρμογής του κινητού τηλέφωνου της εφαρμογής Ηράκλειο Να Γκο στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Πάιν. Είναι μια σειρά προγραμμάτων που εφαρμόζει ο Δήμος προκειμένου να βελτιώσει την κινητικότητα στην πόλη, προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους κίνησης και δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή την πεζή κυκλοφορία προκειμένου να φτάσει στον προορισμό. Με αυτή την εφαρμογή που θα εγκαταστήσει στο κινητό, ο καθένας μπορεί να προσδιορίσει το χρόνο μέχρι το σημείο στο οποίο θα γεννηθεί με διαφορετικούς τρόπους μετακίνησης. Λεωφορείο, ταξί, αυτοκίνητο, μηχανάκι, ποδήλατο, πατίνι, πόδι. Βεβαίως μπορεί να εγκατασταθεί από σήμερα. Από σήμερα μπορεί, η εφαρμογή ήδη είναι στην διάθεση των πολιτών. ημερών εδώ και μέρες. Συμπίπτει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με την επίσημη παρουσίαση της εφαρμογής του κοινού διδαχείου. Έχουμε την ευτυχία σήμερα να είναι μαζί μας μαθητές της τρίτης δικτύου του Καπεταναγίου, οι οποίοι συμμετέχοντας σε ένα διαδραστικό παιχνίδι και απαντώντας ένα ερωτηματολόγιο που θα του δοθεί, θα είναι η πρώτη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε αυτή την εφαρμογή. Μέσω αυτής της εφαρμογής βλέπεις εκτός από τα μέσα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις στον προορισμό σου, όρους στάθμευσης, δυνατότητα πεζών διαδρομών, όσο μπορούν να σας αναφέρω ότι περιλαμβάνονται όλα τα δημόσια και ιδιωτικά πάρκη της πόλης. Τα περιλαμβάνονται. Ναι, γιατί είναι ένα δυναμικό εργαλείο, ήδη έχουν βάλει κάποιους χώρους στάθμευσης, θα συμπληρωθούν όλοι.
3: Οπότε θα είναι free για να μην κάνουν ολόκληρο
2: κύκλο. Οπότε θα, ναι, ακριβώς όλο αυτό, θα δούμε τις δυνατότητες των επιλογών και σε συνδυασμό με άλλες εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν, θα μπορούν, γιατί σας είπα ότι πρόκειται για μια δυναμική εφαρμογή, θα μπορούν να ενημερώνονται και για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης με άλλο πρόγραμμα. Θα υπάρχουν είτε στο πρόγραμμα που θα υλοποιήσουμε εμείς μέσω της Smart Cities, είτε σε...
0: Εμένα μου αρέσουν οι καλές ειδήσεις και αυτά που λέει ο Δήμαρχος και αυτά τα οποία λέει ο Αντιδήμαρχος και η κινητικότητα και η βιώσιμη πόλη και να μάθουμε να περπατάμε και να κατεβαίνουμε στο κέντρο πεζή. Αλήθεια σας το λέω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Προσωπικά πάντως σταμάτησα να περπατάω και σταμάτησα να περπατάω στους δρόμους για τους εξής μοναδικούς λόγους. Ανέβα κατέβα σε πεζοδρόμια με κλίσεις, με ουσιαστικά θα πω όχι πολύ ορατά σε μένα σκαλοπατάκια, με αρκετές τρούπες, κάποιες από αυτές αμερικάνικες με το συμπάθιο θα σας πω, με δρόμους που δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, με πεζοδρόμια που δεν υπάρχουν σε άλλες περιπτώσεις. Αν επιχειρήσω να κοιτάξω λίγο προς τα πάνω για να παρατηρήσω κάτι, να δω κάτι, το επόμενο βήμα είναι να σκοντάψω και να πέσω κάτω. Και ξέρετε τι λέει ο σοφός λαός, ο γέρος πάει ή από πού ή από χού. Δεν το λέω το υπόλοιπο, χαμογελάστε, νομίζω το ξέρετε, το έχετε ακούσει πολλές φορές από τους μεγαλύτερους. Άρα λοιπόν σταματάς να περπατάς. Σε ποιους απευθύνεται λοιπόν η Δημοτική Αρχή? Δείτε τα, φτιάξτε τα. Και εγώ θα βγω πρώτη και θα λέω τα καλύτερα όταν θα μπορώ να ξαναπερπατήσω σε αυτούς τους δρόμους που δεν εγκυμονούν κινδύνους και σε αυτά τα πεζοδρόμια που δεν εγκυμονούν κινδύνους όπου υπάρχουν, γιατί και όπου υπάρχουν προβληματικά είναι, για την σωματική μου την ακεραιότητα. Για να είμαστε και μεταξύ μας τελείως μα τελείως ειλικρινείς. Η επικοινωνία μου αρέσει και εμένα, αλλά μέχρι σε ένα αλφα σημείο. Ακούγα επίσης χθες το Δήμαρχο στην Κρήτη TV, εκπομπή Ώρα Αιχμής, στο Μάνο Δασκαλάκη. Ήταν ο πρώτος καλεσμένος σε αυτή την πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου των εκπομπών. Να πάνε όλα καλά, βρε Μάνο, και να είναι μια χρονιά πραγματικά παραγωγή, λέω στο συναδελφό μου από τη μία. Να μιλάει για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Και να λέει ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιλεγεί διαφορετικός χώρος για τη δομή προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο. Απαντώντας σε ερωτήματα τόσο του Μάνου Δασκαλάκη όσο και της Κατερίνας Παντινάκη, διευκρίνησε ότι η πρόοδος των εργασιών στις αποθήκες δεν καθιστά δυνατή μία ανατροπή στον σχεδιασμό. Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η έναρξη παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο χώρο θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η επιλογή του έχει πλέον οριστικοποιηθεί στην πράξη. Όπως εξήγησε όμως, οι εργασίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν βρίσκονται σε τέτοιο στάδιο ώστε να εμποδίσουν την εξέταση άλλης λύσης εφόσον προκύψει καταλληλότερος χώρος. Εγώ κρατάω επίσης εκείνο το οποίο έλεγαν χθες και τους άκουγα, ότι ξέρετε αυτό που έλεγε ο Δήμαρχος, ότι ξέρετε φτάνουμε και σε ένα deadline που σημαίνει ότι μέχρι εκεί τις αρχές του Οκτώβρη θα έχουμε ως φαίνεται πολύ πιο ξεκάθαρα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη δομή, γιατί υπάρχουν και οι εναλλακτικές λύσεις. Οι ουσιαστικές εργασίες διαμόρφωσης των πρώην αποθηκών θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον υπάρξει τελική απόφαση για τη λειτουργία της δομής εκεί. Και έτσι διαχώρισε όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα από τις παρεμβάσεις που απαιτούνταν για να χρησιμοποιηθεί ο χώρος. Αποθήκες κουλούδι στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών είχαν παρουσιαστεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως επιλογή για τη δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών και προσφύγων. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου είχε ζητήσει να ληφθούν υπόψη πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης ζητήματα που έθεταν κατοικοί της περιοχής, κυρίως σχετικά με το περιβάλλον και την πολιτική προστασία. Η νέα τοποθέτηση του Δημάρχου επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα της χωροθέτησης. Το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες στις αποθήκες δεν σημαίνει, σύμφωνα με τα όσα είπε, ότι έχει κλείσει κάθε περιθώριο αλλαγής. Παράλληλα, η αναφορά του σε ουσιαστικές εργασίες μετά την τελική απόφαση δείχνει πως η αξιοποίηση του ακινήτου εξακολουθεί να εξαρτάται από αυτήν. Ένα πολύ μικρό δείγμα, μια ατάκα, δύο ατάκες, τρεις ατάκες από τον Αλέξη Καλοκαιρινό.
1: Οι εργασίες στους Αδωνάτους δεν έχουν οδηγήσει σε κάτι το οποίο να είναι μη αναστρέψιμο. Mm-hmm. Δηλαδή οι εργασίες κυρίως ήταν η τακτοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων, τις οποίες επεσήμανε και καταλόγησε η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, και ενδεχομένως να έχουν να κάνουν και, όπως έχει ακουστεί, με την αποθήκευση κάποιων ειδών.
4: Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι... Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα που σας έθεσε η Κατερίνα.
1: Βεβαίως. Και είναι προφανές ότι οι εργασίες για την διαρρύθμιση ενός χώρου ως δομής φιλοξενίας θα γίνουν μετά την ίδρυσή της και δεν έχουμε ακόμα ίδρυση.
0: Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ατάκες από την εκπομπή «Ο Ρέχμης», έτσι για του λόγου του Αλαθές. Επανέρχομαι στην προηγούμενη αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, την βιώσιμη κινητικότητα και τα όσα ακούγαμε με αφορμή και τα όσα σας έλεγα και εγώ ως σχόλια την πλατφόρμα Ηράκλειο Go, γιατί έρχονται και τα δικά σας τα μηνύματα και τα δικά σας τα μηνύματα λένε προς τον Δήμο Ηρακλείου: δείτε τι γίνεται. Επίσης και με την αστική συγκοινωνία, δημοτική ναι μεν δεν είναι, αλλά εδώ για να μετακινηθείς επίσης χωρίς να πάρεις αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο, γεννώνται θέματα. Υπάρχουν θέματα με την εξυπηρέτηση, όπως επίσης και το ύψος του εισιτηρίου. Εγώ σας λέω τώρα εδώ, επειδή μου φαίνονται παραδείγματα και άλλες πόλεις, ότι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν κρατικές συγκοινωνίες, όλα τα υπόλοιπα είναι στα χέρια ιδιωτών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις γραμμές και πώς αυτές καθορίζονται είναι επίσης ένα άλλο θέμα, είτε με τα μικρά λεωφορεία με την δωρεάν μετακίνηση, είτε με τις τάσεις των λεωφορείων κλπ. Γιατί είναι από πού μπορεί να περάσει το λεωφορείο επίσης, ή όπως λέει πάρα πολλές φορές το ΚΤΕΛ, είναι ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει σε κάθε γραμμή για το αν προσφέρεται ή όχι. Και επίσης ένα θέμα το οποίο βάζεται σε αυτά τα περίφημα πεζοδρόμια ή στους ακάλυπτους χώρους εκτός από την καθαριότητα είναι οι ακαθαρσίες, είναι τα λίμματα, τα οποία αφήνουμε όλοι εμείς οι φιλόζωοι μαζί με τα ζωάκια μας, τις μυρωδιές, ότι δεν μαζεύουμε και αγνοούμε τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Φιλόζωοι είναι μεν, αλλά με τη δημόσια υγεία τι γίνεται? Είναι τα δικά σας τα μηνύματα. Υπόσχομαι πάντα ότι θα μεταφέρω αυτό που λέτε, το μεταφέρω, αλλά αν τα ακούει ο Δήμος Ηρακλείου, τα ακούει ο Δήμος Ηρακλείου. Πάντως μέσα σε όλα αυτά, ξέρετε, γιορτάζουμε τις ημέρες του τουρισμού, Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, ημέρες τουρισμού, από το Ηράκλειο μέχρι την Ελούντα και μέχρι τα Χανιά. Υπάρχουν αρκετά δελτία τα οποία αναδεικνύουν την παράδοση, τον πολιτισμό, την πολιτισμική μας ταυτότητα. Οι μέρες τουρισμού στο Δήμο Χερσονήσου, για να ξέρετε, 22 με 28 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία, στην σταλίδα, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, έτσι μέχρι και τις 28 του μήνα, στην ανάληψη Χερσονήσου, στα Μάλια επίσης, στην πλατεία της Άνω Χερσονήσου, στο λιμάνι της Χερσονήσου. Ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο καταγράφεται για την ανάδειξη όλων των παραπάνω. Γιορτή τουρισμού επίσης στην Ελούντα, Παρασκευή 5:30, τιμητική βράβευση των εν ζωή ντόπιων ξενοδόχων της Ελούντας, παρουσία της Προέδρου του ΕΟΤ Άντζελας Βαρελά στην αίθουσα Δημήτρης Αρναουτάκης του κοινοτικού καταστήματος. Στη συνέχεια Καντάδα, η οποία θα διασχίσει το χωριό με μουσική, τραγούδι και κεράσματα, και η βραδιά θα κορυφωθεί, όπως μαθαίνουμε, στην κεντρική πλατεία, όπου θα παρουσιαστεί ο συγκοινωτικός διάλογος Ερωτόκριτου και Αρετούσας. Και επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, μιας που είμαστε μέσα στον πολιτισμό, μέσα στα ωραία, μέσα στον τουρισμό, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί και η 17η μηνοϊκή διαδρομή από τους Δήμους Μηνώα Παιδιάδας Χερσονήσου και Οροπεδίου Λασιθίου. Έχει καθιερωθεί ως μία φυσιολατρική δράση που αναβιώνει τη μυθική πορεία του βασιλιά Μήνωα προς το δικταίο άνδρο. Έχει συνολική διάρκεια περίπου 4 ώρες, με αφετηρία τον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στην Αρχαιαλίτο, τερματισμό στην πλατεία του Ψυχρού. Θα είναι σηματοδοτημένη η διαδρομή για να διευκολύνονται οι περιπατητές σε όλη την πορεία. Και εκεί στο Ψυχρό, όσοι πάρουν μέρος σε αυτή την διαδρομή, θα έχουν τη 17η μηνοϊκή διαδρομή, θα έχουν και τη δυνατότητα να απολαύσουν κεράσματα. Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων επίσης ανακοινώνεται από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας ότι θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με λεωφορεία προς το σημείο εκκίνησης της διαδρομής. Τα λεωφορεία θα αναχωρούν από το Δημαρχείο στο Καστέλι, από την Χερσόνησο Γούρνες Δημαρχείο πρώην Αμερικανική Βάση, Οροπέδιο Λασιθίου κάτω Μετόχη. Και επίσης μετά το τέλος της 17ης μηνοϊκής διαδρομής θα υπάρχει και επιστροφή των περιπατητών, όλων όσων συμμετέχουν, με λεωφορεία στα σημεία από όπου ξεκίνησαν. Κρατήστε τα. Είμαστε αυτές τις πληροφορίες, είμαστε έτοιμοι για αυτή τη διαδρομή. Φέρνει κοντά 3 δήμους, Μηνώα Παιδιάδος, Χερσονήσου, Οροπεδίου δηλαδή. Αναδεικνύει τις φυσικές ομορφιές του τόπου φυσικού τοπίου, την ιστορία και την πολιτική κληρονομιά του τόπου μας. Καλούμε όλους να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική διαδρομή που αναβιώνει τη μυθική πορεία του Μηνώα προς το δικταίο άνδρο και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα στο κριτικό τοπίο, όπως λέει στη δήλωσή του ο Δήμαρχος. Και βέβαια κανείς δεν κάνει να ξεχνάει ότι τρέχει και είναι μπροστά μας και ο ημιμαραθώνιος Κρήτης στο Αρκαλοχώρι. Και για όσους επίσης το κουγκλάρουν και δουν και το σχετικό βιντεάκι με τη γιαγιά Αγγέλα, όλα τα λεφτά πραγματικά για αυτό τον ημιμαραθώνιο. Λίγο παρακάτω θα σας πω περισσότερα στις επόμενες μέρες και για αυτή την εκδήλωση στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος.

0: η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9. Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
6: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
5: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
10: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Μόνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: βλέπω την είδηση που έχει να κάνει με την ακρίβεια και με τα καύσιμα και την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με βίντεο που ενάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας την επιβολή πλαφών στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης. Ζητάει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να μην ξεπερνά το 1,40 ευρώ το λίτρο, για το πετρελαίο κίνησης θέτει ως ανώτατο όριο το 1,80 ευρώ ανά λίτρο. Στη δήλωσή του αναφέρεται στην θέσμευση της κυβέρνησης για τιμή πετρελαίου θέρμανσης το 1,75, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για μεγαλύτερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Προτείνει 4 παρεμβάσεις: επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους και των δηληστηρίων πέρα των πρατηρίων, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως αναφέρει ότι είχε γίνει στην Ισπανία. Καλεί την κυβέρνηση να επιλέξει ένα από τα συγκεκριμένα μέτρα ή συνδυασμό αυτών, υποστηρίζοντας ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται κατά την άποψή του να ξεπερνά το 1,40 το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση και για το πετρέλαιο κίνηση στο 1,80. Κλείνοντας την δήλωσή του, υποστηρίζει ότι απαιτείται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Είναι αυτά από τα δύσκολα. Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κεφαλογιάννης, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται στο Ηράκλειο, ζητά στοιχεία για τα μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών και αμπελουργών της Κρήτης στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αλλά και τον επαναχαρακτηρισμό 14 δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας ως κοινότητες που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής 23-27, προβλέπεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αφορούν μεταξύ άλλων στην υλοποίηση επενδυτικών δαπανών που αποσκοπούν στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Η αμπελουργία της Κρήτης είναι αντιμέτωπη περισσότερο από ποτέ με ένα ιδιαίτερα πιεστικό μείγμα προβλημάτων. Αυξημένο κόστος παραγωγής, αθέμητος ανταγωνισμός με την υπηρετική Ελλάδα, την ευρωπαϊκή αλλά και τη διεθνή αγορά. Έλλειψη αναγνώρισης των ισχυωτικών χαρακτηριστικών και των συνθήκων παραγωγής τους. Συρρήκνωση του κρητικού αμπελώνα. Περιορισμένη στήριξη των παραγωγών, προτίμηση από τους εμπόρους κοινοποιούς φθηνότερων ποικιλιών εκτός Κρήτης, αθέμητες εμπορικές πρακτικές, απουσία επαρκών ελέγχων στην αγορά κρασιού. Τα ίδια προβλήματα βεβαίως έχει και το κρητικό ελαιόλαδο. Καλείται να ανταγωνιστεί προϊόντα τρίτων χωρών που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά αδοσμολόγητα και με υποπολαπλάσιο κόστος παραγωγής, όπως το τινησιακό ελαιόλαδο, αναφέρει μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τις αιτιάσεις των αγροτών Κρήτης, επισημαίνει επίσης η διάχυση στην αγορά φθηνών και αμφιβόλου προέλευσης χύμα προϊόντων σε συνδυασμό με την έλλειψη καταγραφής των καλλιεργειών και ελέγχου των ποσοτήτων που παράγονται και διακινούνται στην Κρήτη, επιδεινώνουν την κατάσταση της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής. Είναι εκείνα τα σημαντικά που έχουν να κάνουν με την παραγωγική ομάδα της Κρήτης, δηλαδή με τους αγρότες μας, και για να βάλω μέσα και τους κτηνοτρόφους μας, σας αναφέρω και αυτά τα οποία στην ανακοίνωσή της αναφέρει η ΕΟΣΥ. Καταγγέλει η ΕΟΣΥ μαζί με την ενωτική πρωτοβουλία από τα Χανιά τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ένα θέμα το οποίο ανοίξαμε και ακούγατε τις προηγούμενες ημέρες. Με εκείνη τη δεκαήμερη σας υπενθυμίζω καθυστέρηση για την οποία λένε ότι δεν φτάνει με την καμία, και αν πέρυσι τέτοια εποχή ήταν κοντά στους 150 με 170 χιλιάδες οι αγρότες πανελλαδικά που είχαν πολύ απλά ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους, αυτή τη φορά εξαιτίας αυτής της πλατφόρμας, στην οποία έχουν γίνει 36, εκεί το αφήσαμε, περίπου παρεμβάσεις, δεν μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το φόρτο εργασίας. Και λένε οι ενωτικές ομοσπονδίες, καταγγέλουμε την κυβέρνηση για τις απαράδεκτες συνθήκες στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ μέσω της νέας πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ. Οι τεράστιες καθυστερήσεις στην υποβολή των δηλώσεων φέρνουν ολική στάση πληρωμών μέχρι το Δεκέμβρη και απειλούν τις υπόλοιπες ενισχύσεις, οικολογικά σχήματα ενισχύσεις νέων γεωργών, μικροκαλλιεργητών, αναδιανεμητικοί συνδεδεμένες, μεγάλο μέρος των οποίων μας χρωστάνε από πέρυσι, ενώ ορισμένες βρίσκονται ήδη σε καθεστώς περικοπών. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι με βάση τη σύσκεψη που είχε γίνει στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, Διεύθυνση Οικονομίας Αγροτικού, και αυτά που μας έλεγε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης, ζητούμε ήταν μία συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο πιο άμεσα γινόταν, με μία πρόταση που έλεγε ότι να καταβληθούν αυτές οι ενισχύσεις και ας πάνε ενδεχόμενα τα σχήματα λίγο παραπίσω, γιατί καθυστερήσεις υπάρχουν κάθε χρόνο, άρα ξέρουν όσοι είναι μέσα σε σχήματα τι ακριβώς συμβαίνει, κάνουν το πρόγραμμά τους, έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση. Και επιστρέφω ξανά στο κομμάτι τουρισμός, αλλά αυτή τη φορά σταματώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Καλημερίζω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, τον κύριο Μινά Παπαδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Δουντεράκη.
0: Καλημέρα σας. Λίγο πολύ να δούμε τι γίνεται με την κρουαζιέρα, να δούμε τα δεδομένα σας, να δούμε τη φετινή χρονιά, όπως επίσης και όλα αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας για τις επόμενες χρονιές, γιατί παραδοσιακά ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κινείται με ορίζοντα μπροστά τριετίας, τετραετίας και πενταετίας, κλείνοντας συμβόλαια, κάνοντας συμφωνίες και για τα επόμενα χρόνια, εάν θυμάμαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κρουαζίρα στην μετά COVID εποχή στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά

0: με νέα ιστορικά ψηλά. Σε γενικές γραμμές, η πτώση από το περσινό ψηλό είναι της τάξης του 15 με 20% και για το λιμάνι μας και για την ελληνική αγορά γενικότερα. Και οι αιτίες είναι πολλές και διάφορες, αλλά να αναφέρομαι τις κυριότερες. Σίγουρα μας επηρέασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μας επηρέασε το ότι έφυγαν πολλά δρομολόγια που είχαν μέσα το Ισραήλ κυρίως και την αυτή η περιοχή εκεί πέρα, καθώς επίσης ότι εμείς στο Ηράκλειο χάσαμε και κάποιες προσεγγίσεις από πλοία τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στον κόλπο και άρχισαν, απεγκλωβίστηκαν αρχές Μαΐου και ξεκίνησαν τη δρομολόγησή τους στα μέσα Μαΐου. Και να πω εδώ ότι ο Απρίλιος πάντα είναι από τους καλύτερους μήνες κρουαζιέρας μαζί με τον Οκτώβριο. Νομίζω όμως ότι είχε σημαντική επίδραση και το αυξημένο κόστος το οποίο επιβλήθηκε πέρυσι από το δημόσιο με το τέλος επιβίβασης, το οποίο για τα νησιά Μύκονο και Σαντορίνη έφτανε τα 20 ευρώ ανά άτομο και στα υπόλοιπα νησιά στο Ηράκλειο ήταν 5 ευρώ. Εδώ δεν ήταν σπουδαίο ουσιαστικά. Η Μύκονος όμως και η Σαντορίνη είναι δύο προορισμοί σημαία που ουσιαστικά οι επιβάτες κρουαζιέρας και οι δύο Αμερικάνοι έρχονται για αυτά τα νησιά και σε όλα τα δρομολόγια που είμαστε μέσα και εμείς είναι και η Μύκονος και η Σαντορίνη.
1: Μάλιστα.
0: Το τέλος αυτό επιβίβασης για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να φτάνει και τα 200 ευρώ συνολικά. Έτσι δεν είναι αμεληταίο. Αυτό οδήγησε λοιπόν σε κάποιες εταιρείες να αλλάξουν δρομολογία και να εξαιρέσουν τα Κυκλαδονήσια, στρέφοντας την προσοχή τους προς την Αδριατική. Και αυτό επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μας, το ότι η Κέρκυρα, ας πούμε, δεν είχε μείωση, είχε ελαφρά αύξηση φέτος, γιατί είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, αλλά και στην Δυτική Μεσόγειο. Άρα χρειάζεται προσοχή λοιπόν στην τιμολόγηση. Εδώ νομίζω το βασικό λάθος ίσως δεν ήταν τόσο πολύ το κόστος, το οποίο ήταν τσουχτερό σε αυτά τα δύο νησιά, όπως είπα, αλλά το ότι επευλήθηκε βία στη μέση της σεζόν, όταν οι εταιρείες κουραζιέρας είχαν φτιάξει τα κοστολόγια τους και ξέρουν και τα έσοδά τους, έχουν προπολίσει τις κουραζιέρες, έτσι ήρθε ουσιαστικά να τους αφαιρέσει κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το περάσουν στους επιβάτες.
1: Το οποίο, κύριε Παπαδάκη, ουσιαστικά, συγγνώμη σας διακόπτω και τον ερμό της σκέψης και του λόγου σας, αλλά ουσιαστικά αυτή η επιβολή του τέλους είχε να κάνει μόνο για την αύξηση των εσόδων, είχε να κάνει για τον υπερτουρισμό και όλα όσα ακούγονταν.
0: Θεωρητικά ήταν συνδυαστικό, δηλαδή ήθελε να χτυπήσει και τον υπερτουρισμό αλλά και την αύξηση των εσόδων. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ήταν κυρίως μέτρο εισπρακτικού χαρακτήρα. Βεβαίως πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα θέλει για τις τοπικές κοινωνίες και πρέπει να βρούμε τρόπους να διοχετεύσουμε τα έσοδα αυτά στη βελτίωση των υποδομών. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε αν πραγματικά τα έσοδα αυτά πάνε στη βελτίωση των υποδομών στους λιμένες, νομίζω ότι καλώς επευλήθησαν, αλλά ήταν λάθος ο τρόπος. Θα έπρεπε να υπάρξει πρώτα κάποια συζήτηση, κάποια διαβούλευση και σίγουρα να μην μπει στο μέσο της σεζόν, αλλά να μπει στο ξεκίνημα και να μπορούν να τους συμπεριλάβουν στα κοστολόγια τους.
1: Το αν θα πάνε τα χρήματα αυτά στη βελτίωση των υποδομών, νομίζω με τον τρόπο που το θέσατε, λέει τα περισσότερα. Μακάρι να πάνε εκεί τα χρήματα αυτά από τα τέλη τα οποία εισπράχθησαν μέχρι τότε που είχαμε, τέλος πάντων, και ή μέχρι σήμερα με ό,τι επιβάλλεται, έτσι.
0: Πρέπει να πάνε, διότι το ζήτημα ελληνική κρουαζιέρα είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουμε μέσα από μια στρατηγική που θα χαράξει η πολιτεία να αναπτύξουμε και άλλα λιμάνια και να διοχετεύσουμε την κίνηση και σε αυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε μόνο Μύκονο Σαντόρι, είναι τα εμβληματικά λιμάνια που θέλουν όλοι, θα πρέπει σιγά σιγά να αναπτυχθούν και άλλα λιμάνια να ξεπεταχτούν και έτσι να μπορέσουμε να μοιράσουμε την κίνηση και σε λιμάνια και μέσα στον χρόνο. Επίσης νομίζω και το αυξημένο πετρέλαιο παίζει ρόλο στο ότι είναι... Πολλοί προσέχουν ακριβώς τα μίλια, τα δρομολόγια, δεν θα βάλουν ένα λιμάνι που ξεφεύγει, είναι λίγο πιο μακριά και θα κάψουν παραπάνω κάψιμο, κάνει τις εταιρείες πάρα πολύ προσεκτικές.
1: Τώρα ούτως ή άλλως η ακρίβεια χτυπάει τις τσέπες ολωνών μας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και λοιπά και όλα τα υπόλοιπα.
0: Σωστό και αυτό, συναντικά την κρουαζιέρα όμως δεν είναι, η κρουαζιέρα έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι είναι να βάλει φορμάνι, όπως λέμε, τρόπος για να κάνει κανείς διακοπές. Οι κρουαζιέρες είναι σχετικά φθηνές σε σχέση με άλλους τρόπους για να κάνει κανείς διακοπές και έχει τη δυνατότητα να δει σε μικρό χρονικό διάστημα πολλά διαφορετικά μέρη και βεβαίως τα μεγάλα κρουαζιερόπλια είναι ολόκληρες πολιτείες που έχουν ένα σωρό δράσεις πάνω και κερδίζουν και καινούριο κόσμο, νεότερο κόσμο. Δηλαδή βλέπουμε ότι κατεβαίνει

0: ο ηλικιακός μέσος όρος πλέον των επιβατών κουραζιέρας, που θα θυμάστε ότι παραδοσιακά θα είχαμε συνδέσει στο μυαλό μας την κουραζιέρα με υπερήλικες και συνταξιούχους.
1: Αυτό ωστόσο μπορεί να επηρεάσει εκείνη την ίδια πολιτική και την τοπική, την οικονομία, σε κάθε λιμάνι όπου βαίνει και μένει πολύ περισσότερο ένα κρουαζιερόπλοιο, και δεν το λέω μόνο για το Ηράκλειο, αλλά μέσα από την εμπειρία σας, λειτουργεί λίγο πολύ ως το βραχιολάκι, ως το inclusive, όταν πραγματικά υπάρχει όλη αυτή η πολιτεία. Γιατί μέχρι σήμερα υπήρχαν συνεργασίες με την τοπική αγορά, μέχρι σήμερα υπήρχαν συνεργασίες με τον Εμπορικό Σύλλογο, μέχρι σήμερα υπήρχαν συνεργασίες με το Δήμο Ηρακλείου, και βλέπεις τον κόσμο να κατεβαίνει από το πλοίο και να ανεβαίνει στην κεντρική αγορά, ενισχύοντας, κάνοντας μια οικονομική ένεση, μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, στην τοπική αγορά, αλλά την κάνει. Αυτό αλλάζει ως δεδομένο ενδεχόμενα? Έχετε παρατηρήσει να έχει μια φθήνουσα πορεία?
0: Δεν έχω δεδομένα για να πω αν έχει αυξητική ή όχι τάση, αλλά αυτό που, ας μην γελιόμαστε, είναι γεγονός ότι πάντα και σήμερα και στο μέλλον θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ του καραβιού, το οποίο θα θέλει να αυξήσει την κατανάλωση του επιβάτη μέσα στο καράβι, και της πόλης, έτσι, του προορισμού. Αυτό υπάρχει, κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαχρονικά, και ο τρόπος που μπορούμε να το βελτιώσουμε είναι να δημιουργούμε κίνητρα και εδώ τοπικές αγορές, δραστηριότητες, οι οποίες να ελκύουν το ενδιαφέρον του επιβάτη. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Και αντίστοιχα θα προσπαθεί και το πλοίο, βέβαια, έτσι. Είναι ένας διαρκής αγώνας, νομίζω.
1: Πώς πάμε παρακάτω? Δίνατε από την αρχή με μιλήσατε
0: Να μιλήσουμε για νούμερα λίγο εδώ για το Ηράκλειο. Φέτος το 26 θα κλείσει με περίπου 230 προσεγγίσεις κουραζιεροπλοίων και θα ξεπεράσουν τις 400.000 επιβάτες. Θα πάμε κοντά στους 410-420, πιστεύω. Πέρσι ήμασταν λίγο πάνω από το μισό εκατομμύριο και 270 προσεγγίσεις. Δηλαδή είμαστε γύρω στο 16-17% κάτω από πέρυσι. Οι 400.000 όμως είναι ένα νούμερο καλό για την πόλη μας. Είμαστε κάτω από το χρονιά ρεκόρ του 25, αλλά πάνω από το 23 που είχαμε 380.000 και πολύ πάνω από το 19.
1: Για όλους τους λόγους που προαναφέρατε.
0: Ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική κουραζιέρα, που ήμασταν στις 300.000 επιβάτες.
1: Αυτή η πτώση για όλους τους λόγους που έχετε αναφέρει μέχρι στιγμής.
0: Όλους που αναφέραμε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τώρα, η
1: δυναμική για τα επόμενα χρόνια τι δείχνει?
0: Ναι, θα το πω για αυτό. Να πούμε για την κατανομή εθνικοτήτων. Συνεχίζεται η μεγάλη εξάρτηση από τους Γερμανούς, που ούτως ή άλλως είναι για τους καλύτερους επισκέπτες συνολικά του νησιού μας, 31%, 17% Άγγλοι και 16% Αμερικάνοι. Τώρα, το 27, αναμένουμε μία αύξηση της τάξης του 5%, και η οποία θα διατηρηθεί και το 28. Όμως, νομίζω ότι το μεγάλο boost η κρουαζιέρα θα το πάρει το 29 με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, όπου ήδη έχουμε ζωηρό ενδιαφέρον από εταιρείες να χρησιμοποιήσουν και άλλες εταιρείες του Ηράκλειου, σαν home port, σαν λιμάνι δηλαδή εκκίνησης και τερματισμού κρουαζιέρας. Και είναι κάτι που πρέπει να γίνει, νομίζω, συνολικά και για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κρουαζιέρα, να φτιαχτεί ένα δεύτερο δυνατό λιμάνι εκτός από τον Πειραιά, το οποίο να μπορεί να υποδεχτεί home port. Εδώ βέβαια το πώς θα πάει αυτό έχει να κάνει με τις νέες αεροπορικές συνδέσεις που θα υπάρξουν, και νομίζω ότι αν κάποια στιγμή ανοίξει και κατευθείαν αεροπορική σύνδεση με Ηνωμένες Πολιτείες, με Βόρεια Αμερική, ή έστω χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα hubs μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ να προσελκύσουμε νέες αμερικάνικες εταιρείες και αμερικάνους επιβάτες, που είναι οι καλύτεροι καταναλωτές και είναι και η μεγαλύτερη και καλύτερη αγορά κρουαζιέρας. Εδώ να πούμε επίσης μια είδηση, ότι καταθέσαμε πρόταση στο πρόγραμμα Connecting Europe Facility, στο ΣΕΦ, για το project της ηλεκτροδότησης πλοίων κατά τη διάρκεια του πελιμενισμού, το λεγόμενο OPS. Είναι μια πρόταση πολύ ανταγωνιστική, γιατί ουσιαστικά βγήκε με τα χρήματα που περισσέψανε από το δεύτερο call του ΣΕΦ. Επειδή όμως έχουμε οριμότητα, θα το παλέψουμε, είμαστε αισιόδοξοι, οπότε αν το πετύχουμε την χρηματοδότηση τώρα, ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης θα πέσει και αυτός κοντά στο 2029, δίνοντας ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο λιμάνι μας.
1: Και ένα λιμάνι το οποίο ούτως ή άλλως χρειάζεται και τη δική του την αισθητική, την αποτύπωση πολύ καλύτερη από το λιμάνι που είναι σήμερα, ένα άλλο λιμάνι το οποίο να είναι πολύ πιο ευέλικτο και πολύ πιο λειτουργικό. Νομίζω ότι αυτά είναι ως πάγια αιτήματα και των επισκεπτών, ενδεχόμενα και εσάς των ιδίων, κύριε Παπαδάκη.
0: Βεβαίως, εδώ να πούμε ότι περάσαμε από Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πριν από 10 μέρες το Master Plan. Περιμένουμε το πόρισμα χωρίς σοβαρές παρατηρήσεις και το επόμενο στάδιο είναι να το περάσουμε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Οπότε και το Master Plan πλέον δρομολογείται. Η αγωνία μας είναι να προλάβουμε τις εκλογές, έτσι. Να γίνει προεδρικό διάταγμα πριν τις εκλογές.
1: Ώστε να μην πάει προς τα πίσω ή να μην πάνε προς τα πίσω όλες αυτές οι εργασίες. Έχω ένα σημείωμα με βάση τα δελτία τύπου που αποστέλει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Σήμερα συμπτωματικά πρέπει να έχει αποσταλεί αυτό σε όλα τα μέσα ενημέρωσης αυτό το δελτίο. Αναφορικά με την συμμετοχή σας σε ένα διεθνές πάνελ για τη βιώσιμη διαχείριση νησιωτικών και παράκτιων προορισμών. Θέλετε αντί να διαβάζω να πείτε δύο κουβέντες πάνω σε αυτό?
0: Ναι, ήταν στα πλαίσια του συνεδρίου για τουρισμό, το οποίο έχει διοργανώσει το ΕΛΜΕΠΑ, ένα εξαιρετικό συνέδριο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του ΝΙΚΜΠΟ. Εξαιρετικά καλεσμένοι, εξαιρετικά πάνελ νομίζω. Το πάνελ που συμμετείχα εγώ είχε να κάνει με το Sustainable Resource Management, δηλαδή με την διαχείριση των διάφορων πηγών, ενέργεια, νερό κτλ. Τα οποία ξέρουμε ότι τα νησιά συνολικά πιέζονται ιδιαίτερα κατά τους μήνες αιχμής, και αυτό το οποίο ήθελα εγώ να αναδείξω είναι ότι απαιτείται στρατηγική συνολικά και συνεργασία όλων των φορέων για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση.
1: Λοιπόν, τα κρατάω όλα αυτά. Μιλάμε για την ορθολογική διαχείριση φυσικών αναπτυξιακών πόρων ανθεκτικότητας προορισμών. Γι' αυτό μιλάτε και για τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη σύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Γι' αυτό και τα αναφέρετε όλα αυτά και τα λέτε όλα αυτά και μέσα από το δελτίο τύπου. Λοιπόν, κρατάμε τις όποιες πληροφορίες προς το παρόν. Για εκείνους οι οποίοι θέλουν να ξέρουν, για όλους εμάς, είμαστε σε επαφή να δούμε τι θα βγάλει και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αναφορικά με το Master Plan. Πότε αναμένεται η δική του η απόφαση, κύριε Παπαδάκη?
0: Κοιτάξτε, έχουν και αυτοί τις δικές τους διαδικασίες. Πιστεύω σε την ερχόμενη μία μισή εβδομάδα να έχει γραφτεί η απόφαση, να μας έχει αποσταλεί.
1: Μάλιστα. Διότι από αυτή την απόφαση θα τρέξουν και διαφορετικά οι χρόνοι σε ό,τι έχει να κάνει με το Master Plan. Και για να κουβεντιάσουμε και να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 809-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9:30. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σήκα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Για έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
10: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
10: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
10: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε. 9.84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
18: Στα 37 λεπτά μετά τις 9, γραμμή για τις Βρυξέλλες. Καλημερίζοντας τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος καταθέτει μία ερώτηση προς την Κομισιόν αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια, τους δανειολήπτες, όπως επίσης και την κυβέρνηση, η οποία όπως λέει είναι απούσα. Κύριε Αρναούτογλου, καλημέρα από το Ηράκλειο.
19: Καλή σας ημέρα και βλέπετε, βλέπω είστε η μόνη περιοχή που έχετε πάλι πολύ αρκετή ζέστη σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα.
1: Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, κύριε Αρναούτογλου, που λένε ότι επηρεάζει όλη τη χώρα και θα έχει τέλος πάντων και έντονα φαινόμενα προς τον βασικό κορμό, στο κέντρο του βασικού κορμού της χώρας, αφήνει ναι, τα νοτιοανατολικά της χώρας με τουλάχιστον
19: ανεπηρέαστα. Άρα, ναι. Δημοκρασία, και εκεί θα αλλάξει πολύ το σκηνικό από θέμα εκδημοκρασίας. Μένουμε σε πιο φθινοπορεινές καταστάσεις. Κατεβαίνει αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, είναι κάπου στη Βόρεια Πελοπόννησο, μπαίνει στην Αττική. Εσείς ακόμα είστε έτσι στην επίδραση των πιο θερμών αφρικανικών, βορειοαφρικανικών αερίων μαζών. Άρα θα κατέβει σιγά σιγά το επόμενο 12ωρο.
1: Αν προσπαθήσετε να μου μιλάτε κι εσείς λίγο πιο δυνατά και κάνουμε κι εμείς κάτι, δεν θα χρειάζεται να καταβάλουμε έτσι μεγάλη προσπάθεια για να διευκολύνουμε και τους ακροατές μας.
19: Ακούγομαι τώρα.
1: Ναι, κύριε Αρναούτογλου. Αλλά ξέρετε ότι το μεγάλο το ζητούμενο σαφέστατα είναι μέσα στο φθινόπωρο να υπάρχουν και οι πολυπόθητες βροχές, γιατί μέχρι στιγμής, ό,τι έχει να κάνει με την ανομβρία μας έχει κοστίσει πάρα πολύ.
19: Εντός καλές βροχές έριξε τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ είναι τα χιλιοστά ότι έφυσε ολόκληρη την Κρήτη το σύστημα το προηγούμενο, το τελευταίο. Δηλαδή μέχρι και 40-50 χιλιοστά, κάτι είναι και αυτό, και το οποίο ξεκίνησε και αρκετά νωρίς φέτος. Δεν τις έχω τις βροχές στην Κρήτη τόσο νωρίς.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αισιοδοξούμε. Αυτό θέλετε να μου πείτε?
19: Πάντα να αισιοδοξούμε. Πάντα και με προγραμματισμό να είμαστε και να προγραμματίζουμε και να αισιοδοξούμε. Αυτό επιτάσσει και γενικά η κατάσταση, η ψυχραιμία και να βλέπουμε μπροστά.
1: Τι θέλετε να πείτε με τα κόκκινα δάνεια και αυτή την ερώτησή σας?
19: Ναι, να το πούμε πιο απλά. Οι τράπεζες έχουν μειώσει σημαντικά τα κόκκινα δάνεια στους συλλογισμούς τους. Αυτό είναι γεγονός, αλλά οι οφειλές των ανθρώπων, και αυτό είναι γεγονός, δεν εξαφανίστηκαν. Περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων βρίσκονται υπό την διαχείριση εταιριών διαχείρισης, έτσι. Λοιπόν, και πίσω από κάθε δάνειο υπάρχει όμως ένας άνθρωπος, υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχει ένας επαγγελματίας που πολλές φορές βρίσκεται ήδη κάτω από πολύ μεγάλη οικονομική πίεση. Τώρα, αν αυτός ο άνθρωπος, και πολλοί πιστεύουν ή πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους τόκους τους, με το ύψος της οφειλής τους, με μια χρέωση που ίσως δεν καταλαβαίνει, στον καθένα μπορεί να συμβεί αυτό, με πληροφορίες που δεν του δίνονται ή και με οχλήσεις που κατά καιρούς δέχεται, πρέπει να ξέρει αμέσως, επαναλαμβάνω, πρέπει να ξέρει αμέσως που θα απευθυνθεί. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών παραπέμπει για τις καταγγελίες που αφορούν τις εταιρείες διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όμως, εδώ είναι το παράδοξο. Η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος εξηγεί ότι αρκετά από αυτά τα ζητήματα δεν ανήκουν στις δικές της αρμοδιότητες. Άρα, ο πολίτης μπορεί να βρεθεί να ψάχνει μόνος του ποιος είναι τελικά ο αρμόδιος. Άλλος για τους τόκους, άλλος για τις χρεώσεις, άλλος για τις οχλήσεις, άλλος για τις αποπληροφορίες που δεν του δίνονται. Και εγώ λέω κάτι απλό. Ένας άνθρωπος που ήδη αγωνιά για το σπίτι του, την περιουσία του, την επιχείρησή του, δεν μπορεί να αναγκάζεται να γίνει και νομικός για να καταλάβει που θα πάει, σε ποιο θα απευθυνθεί, ποιος είναι ο αρμόδιος. Όποιος τώρα θεωρεί ότι ειδικείται, πρέπει να ξέρει ποιος θα τον ακούσει, ποιος θα εξετάσει την υπόθεσή του και ποιος θα παρέμβει όταν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να είναι αυτονόητο. Οι πολίτες, όλοι μας, γνωρίζουμε πολύ καλά γενικότερα τις υποχρεώσεις μας, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς. Αυτοί οι πολίτες που ίσως πρέπει να πληρώσουν, ξέρουν πότε να πληρώσουν, πόσα πρέπει να πληρώσουν και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Το ίδιο καθαρά πρέπει να γνωρίζει όμως και να γνωρίζουμε όλοι ποια είναι τα δικαιώματά μας. Δεν μπορεί οι υποχρεώσεις να είναι ξεκάθαρες, και αυτό συμβαίνει σε πολλούς τομείς, και τα δικαιώματα να χάνονται μέσα σε έναν κυκαιώνα λαβύρινθο ουσιαστικά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό έκανε και αυτή την ερώτηση. Για να εκακριβώσουμε αν οι δανειολήπτες στην Ελλάδα ενημερώνονται πράγματι για την αρμόδια αρχή ανάλογα με το αντικείμενο της καταγγελίας.
1: Τώρα, ότι για τα αυτονόητα θα πρέπει να πάρουμε απάντηση μέσω των Βρυξελών. Επειδή τουλάχιστον στη δική μας τη χώρα, στο δικό μας το επίπεδο, στο δικό μας το πεδίο, δεν δίδονται οι απαντήσεις, αυτό τον καθένα από εμάς καταλαβαίνετε ότι τον ξεπερνάει, κύριε Αρναούτογλου.
19: Εσείς το είπατε.
18: σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα δύσκολα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και σε εμάς και στους Ευρωπαίους. Εδώ τι γίνεται, κύριε Αρναούτογλου, για να πάω ένα βήμα παρακάτω.
19: Ποιο θέλετε να σε ρωτήσω πρώτα, γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά από πού να αρχίσει κανείς. Με την ακρίβεια είναι ένα θέμα στο οποίο ουσιαστικά έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά και θα έλεγα η ακρίβεια είναι πονάει και είναι, περνάει και μέσα σε ένα μεγάλο βαθμό μέσα από την ενέργεια. Όταν ακριβαίνει το πετρέλαιο, όπως λέτε, ακριβαίνει και η μεταφορά,
18: σαφέστατα,
19: το χωράφι και το ράφι στην τελική. Και στην τελική ο λογαριασμός του πολίτη. Τώρα ήταν, όπως διαβάζω, τον Αύγουστο ενέργεια από τους πιο βασικούς παράγοντες που ανέβασαν τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, κοντά στο 3,2%. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο βλέπω ότι αρχίζει και το θέμα, το βλέπει πολύ πιο σοβαρά όσον αφορά και την ενεργειακή της ασφάλεια της Ευρώπης και ουσιαστικά στο πώς θα αντιμετωπίσουμε όλες τις κρίσεις οι οποίες παρατηρούμε ότι συχνά πυκνά εμφανίζονται και με έναν ρυθμό ο οποίος τίνει να αυξάνει και όχι να μειώνεται. Οπότε η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι τα έχει πάρει σοβαρά η Ευρώπη όλα αυτά και τα βλέπει συνολικά και θέλω, επειδή σας είπα ότι είμαι αισιόδοξος, να πιστεύω ότι οι 27, αν και λίγο πιο αργά στις αποφάσεις, έχουν την ψυχραιμία να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Θα μου πείτε πότε θα γίνει αυτό άμεσα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι γεωπολιτικά είναι η πρώτη φορά που και η Ευρώπη βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και από τις δύο πλευρές, και από τις ΗΠΑ και από την Κίνα. Με πολέμους τριγύρω, δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, αλλά θεωρώ όμως ότι μαζί όλη η ευρωπαϊκή οικογένεια μπορεί να εντοπίσει όλο αυτό με ψυχραιμία και θα το εντοπίσει.
18: Ναι, αλλά από την άλλη βλέπουμε επίσης και πως αντιδρά ο κάθε λαός, εάν πάρουμε ως παράδειγμα εκλογές που γίνονται σε όλα τα κράτη μέλη, βλέπεις ότι υπάρχουν πάντα και αλλαγές σε αυτούς μέχρι σήμερα τους σχετισμούς που υπήρχαν εξαιτίας αυτής της δυστυχίας, της δυσφορίας του κόσμου. Ναι, είναι το πιο πρόσφατο, ας πούμε.
19: Κοιτάξτε, δεν θα σας πω ότι δεν τον γνωρίζαμε. Δηλαδή, εδώ και τα τελευταία χρόνια υπήρχε η όλη αυτή η τάση στην Ανατολική κυρίως Γερμανία και πραγματικά εκεί όπου δεν υπάρχουν και να πω τόσοι ξένοι όσοι στην Δυτική Γερμανία. Θα περίμενε κανείς να μην υπάρχει αυτή ουσιαστικά η αντίδραση. Και έχει ενισχυθεί κυρίως πάνω στη δυσαρέσκεια για ακρίβεια, ακριβώς αυτό που είπαμε, ενέργεια και μετανάστευση, και η μετανάστευση, επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο μεγάλο στην υπόλοιπη Γερμανία. Και υπάρχει μια οικονομική στασιμότητα στις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας, ακριβώς στις περιοχές αυτές στις οποίες βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Το σημαντικό όμως είναι ότι παρά την άνοδό της, τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα εξακολουθούν να αποκλείουν συνεργασία μαζί με την ΑΕΦΤΕ. Άρα η εκλογική δύναμη δεν μεταφράζεται αυτόματα στην κυβερνητική εξουσία. Θα μου πείτε, φτάσουμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα το οποίο μας λες. Θέλω να πω ότι και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουμε ένα θέμα, τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Πολλές φορές δεν δίναμε και δεν δίνουμε την απαραίτητη ουσιαστικά σημασία αυτών των ανθρώπων που ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα. Θα έλεγα ότι αυτό είναι λάθος, διότι δεν πρόκειται για κακούς ανθρώπους και δεν θέλω να πω ότι μην παρεξηγηθώ τα ακροδεξιά κόμματα, τα στενίζουμε σε καμία περίπτωση, αλλά δεν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να καταδικάζονται επειδή ψηφίζουν ό,τι ψηφίζουν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να αφουγκραστούμε επιτέλους τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ψηφίζουν αυτά τα ακροδεξιά κόμματα και στην ουσία να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση δίνοντας λύσεις. Γιατί εάν δεν δώσεις λύσεις, στην ουσία η κάθε αντίδραση που είναι πολύ διαφορετική και στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι μπορεί να πάρει και διαστάσεις οι οποίες, εάν δεν κάνουμε και πάλι κάτι, μπορεί να γίνουν ανεξάρτητες γίνεται στο μέλλον.
18: Μα ούτως ή άλλως σε όλες τις χώρες είναι μια δυναμική η οποία βρίσκεται αυτή την ώρα σε ανωδική πορεία εξαιτίας όλων αυτών των προβλημάτων, και το μεγάλο ζητούμενο είναι αν μπορούν οι ηγεσίες μέχρι σήμερα να ανακόψουν αυτή τους την πορεία και να δώσουν και ένα καλύτερο σήμερα και αύριο, γιατί μιλάμε πάντα για το αύριο και ξεχνάμε το σήμερα, στους ανθρώπους, στους δικούς τους τους πολίτες.
19: Λοιπόν, γίνεται πολλή δουλειά. Απλά το θέμα είναι, καταλαβαίνετε, χωρίς να θέλω να δικαιολογηθώ, γιατί ξέρετε και εγώ είμαι τα 2,5 τελευταία χρόνια στην ουσία πολιτικός, είναι μια φάση όπου θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και πολιτικοί και πολίτες, δεν έχει καμία σχέση αυτό που διάγουμε και που θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια με αυτό που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Θέλει για μένα μεγάλη ψυχραιμία ώστε να αντιμετωπιστούν όλες αυτές τις προκλήσεις, οι οποίες είναι πρωτοφανείς γενικότερα. Ποτέ δεν έχει βρεθεί σε τέτοια ενεργειακή δυσκολία. Ποτέ δεν τις έχει γυρίσει πλάτη-πλάτη οι Ηνωμένες Πολιτείες τόσα χρόνια, και ποτέ δεν είχαμε μια Κίνα η οποία στην ουσία δημιουργεί κατάρρευση στον εξαγωγικό τομέα πολλών ισχυρών οικονομικά χωρών της Ευρώπης. Η Γερμανία το έχετε δει, το είχαμε συζητήσει εδώ νομίζω τις προηγούμενες φορές, ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για πολλές χώρες της Ευρώπης, και η Γερμανία είναι μία από αυτές. Λοιπόν, σε όλο αυτό που συμβαίνει, απευθύνομαι στους ανθρώπους που ίσως μας ακούνε και λένε σιγάρε ανώτουλου, τα κάνατε θάλασσα, ξέρω εγώ, όλοι τα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Φανταστείτε να είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα, όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις ενεργειακές κρίσεις, και να τα αντιμετωπίζαμε μόνοι μας ως χώρες ξεχωριστά. Το πόσο δύσκολα θα ήταν ακόμα περισσότερο τα πράγματα και θα γινόμασταν βορρά, το λέω και το ξαναλέω, στις διαθέσεις των πολύ ισχυρών κρατών. Δηλαδή, αν η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έβρισκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση διχασμένη, διαιρεμένη, τότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτές να αρπάζουν πραγματικά κομμάτια και να ήμασταν εμείς υποτελείς σε αυτές τις χώρες. Τώρα βλέπετε ότι ναι, η Ευρώπη περνάει μια δύσκολη φάση, αλλά την περνάει μαζί. Και πρέπει να σας πω, και πάντα λέω το αισιόδοξο μήνυμα, είναι η πρώτη φορά όπως συζητάμε στην αδέλφους από όλο το διάφορες έτσι παρατάξεις στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι είναι για πρώτη φορά η Ευρώπη πάρα πολύ ενωμένη, είτε αυτό λέγεται Σουηδία, Φινλανδία, με Μάλτα, Ελλάδα, Ιταλία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν τις ακροδεξιές αυτές φωνές, θα τους πω ότι καταλαβαίνω, μάλλον κατανοώ μέχρι σε ένα βαθμό ότι υπάρχει μια αντίδραση, αλλά όλα αυτά τα κόμματα, τα ακροδεξιά, αυτό ακριβώς επιθυμούν. Δεν δίνουν λύσεις. Φωνάζουν, χτυπάνε ακριβώς το ψυχολογικό κομμάτι του ανθρώπου στο θυμό και δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτοί θα είναι οι σωτήρες. Κανένας όμως ποτέ στην ιστορία από αυτά τα ακροδεξιά κόμματα δεν κατάφερε να φέρει μια ισορροπία στην ανθρωπότητα, εάν στην περίπτωση, όταν στην περίπτωση βρέθηκε στην εξουσία. Οπότε, με πολύ μεγάλη προσοχή, αντιμετωπίζουμε και με ψυχραιμία την όλη κατάσταση. Δεν δίνουμε χώρο σε φωνές οι οποίες μπορεί τώρα να νομίζουμε ότι αυτές θα μας βοηθήσουν, αλλά πώς να βοηθήσουν αυτές οι ακροδεξιές φωνές όταν η οικονομία θα καταραίει και όταν ο καθένας θα λειτουργεί ξεχωριστά. Καταλαβαίνετε ότι μόνο μαζί σαν ευρωπαϊκή οικογένεια μπορούμε να αντιταχθούμε, αν θέλετε, να αντιμετωπίσουμε γιγαντιές προκλήσεις από δύο και από άλλες επίσης πολύ μεγάλες οικονομικά έτσι, χώρες, γίγαντες οικονομικοί, όπως είναι η Αμερική και η Κίνα και η Ινδία κτλ. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν. Όσο πιο πολύ θέλουν να διαιρεθεί η Ευρώπη κάποιοι, τόσο πιο ευάλωτοι θα γινόμαστε σε οποιαδήποτε εξελίξη στο μέλλον.
18: Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Καλημέρα στις Βρυξέλλες.
19: Να είστε καλά.
18: Καλημέρα σας. Σας αποχαιρετούμε σε αυτό το σημείο. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχινής. Θα τα πούμε εκ νέου αύριο το πρωί κατά τις 8. Είμασταν στο στούντιο παρέα με τον Νίκο Σφακιανάκη. Καλημέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
5: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
4: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
6: Super Creta Gas. Κομουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
10: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια, εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234, έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
11: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγής χώρου για τη δομή προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV. Έλεγχος με 37 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Αλιμένων, στα 57 ναυτικά μιλία. Στο Ηράκλειο, 16 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς στις 16 του Οκτώβρη αναχτεί για το κοινό η πλατφόρμα του Εθνικού Διαλόγου για την ΚΑΠ περίοδο 28-34. καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ μέσω της νέας πλατφόρμας της ΑΔΕ καταγγέλουν οι ενωτικές αγροτοκτηνοτροφικές ομοσπονδίες Ηρακλείου και Χανίων. Την αντίθεσή τους στην εφαρμογή ακαδημαϊκών κριτηρίων για την παραμονή φοιτητών στις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης εκφράζουν οι φοιτητικοί συλλογοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φραντσίσκο παρουσίασε το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και δήλωσε την πρόθεση του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε πλέον την αντίστοιχη της αμόλυβδης βενζίνης. Παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα ζητώντας την επιβολή πλαφών στην τιμή πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης.
11: 984. Ο καιρός.
12: Άστατος καιρός σήμερα στην Κρήτη με βορειοανατολικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Χαίρετε. Τώρα το ποιος χαίρεται είναι άλλο πράγμα. Τρίτη 22 μήνας. Δεν πειράζει παιδιά, χάνουμε στιγμές, κερδίζουμε ουτοπίες. Και δεν συμβαίνουν μόνο οι αποκλεισμοί στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, συμβαίνουν και στο Λευκό Οίκο. Αλλά εκεί η σύγκρουση κλιμακώθηκε του Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης. Μετά που ο Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο CNN, MS Now και Πολιτικό, τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox, σε ένδειξη συμπαράστασης στους συναδέλφους τους, σταμάτησαν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Τραμπ. Όλοι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι των εν λόγω δικτύων. Και έτσι χθες είχαμε ένα απίθανο σκηνικό, ο Τραμπ να έχει δηλώσεις χωρίς να ακούγεται. Κάτι πουλάκια και κάτι βόμβι. Βουβά πλάνα κατέγραψαν τον Τραμπ να κόβει μια κορδέλα ενώ στέκεται δίπλα σε εργάτες. Μετά από αυτό ο Τραμπ έκανε τη γυριστή και γένετο Τραμπ TV. Μη δίνεις ιδέες. Έβγαλε στον αέρα το νέο διαδικτυακό κανάλι του Λευκού Οίκου ως απάντηση στον μποϊκοτάζ των μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ, γιατί το χαρακτήρισε ως προσπάθεια ανάκτησης της φωνής που του στερεί το μποϊκοτάζ των μέσων ενημέρωσης. Λάνσαρε λοιπόν δικό του κανάλι, Trap TV, το οποίο σε 24ωρη βάση θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της κυβέρνησής του. Αυτά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί στην Ελλάδα παλιλεγγύη. Δύο site μόνο ανέφεραν ότι ο ανεξάρτητος πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς έθεσε ζήτημα σύγκρουση στη Βουλή Συμφερόντων για τη Singular Logic εν ώψη εκλογών, ζητώντας εξηγήσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών. Έκανε λόγο για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων για την εταιρεία Singular Logic που υποστηρίζει το ηλεκτρονικό σκέλος των εκλογών, ενώ μετέχει παράλληλα και σε άλλα έργα του Δημοσίου, και ζήτησε να μάθει με επίκαιρη ερώτηση από τον Υπουργό Εσωτερικών αν η εταιρεία μπορεί να αναλάβει εκ νέου την πληροφορική υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας ή αν υπάρχει Plan B στην πολύ σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων. Πουθενά δεν αναπαρίχθη το θέμα. Θα μου πείτε ότι εμείς σκεφτόμαστε το χειμώνα που έρχεται και δεν φέρνει απλώς χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των μετόπων της ακρίβειας. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η επιβάρυνση δεν είναι απλά αριθμητική, αλλά πολλαπλασιαστική, με τον πληθωρισμό να αναριχάται στο 3,8. Τι καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα το βαλόμενο νοικοκυριό? Αμόλυβδη στα ύψη και εφιάλτης για 3 ευρώ, η αμόλυβδη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,20 στα αστικά κέντρα και τις νησιωτικές περιοχές. Αύξηση πάνω από 15,3% σε ετήσια βάση. Δίζελ κίνησης φωτιάς, αύξηση ετήσια 30,6. Φυσικό αέριο ετήσια αύξηση 40,2. Όλα αυτά δεν θα συμπαρασύρουν και το ηλεκτρικό. Και παρά τις εξαγγελίες για συγκράτηση τιμής του πετρελαίου θέρμανσης γύρω στο 1,75 το λίτρο, μέσω οριζόντιες επιδότησης στην Αντλία, η σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αποκαλύπτει την αλήθεια. Η κούρσα της θέρμανσης δεν ξεκίνησε πέρυσι από το 1,10 αλλά από το 1,38. Άρα σε σχέση με το περσινό, η τιμή εκκίνησης είναι από 27-40% απάνω. Αλλά δεν είναι μόνο η αύξηση στο ρεύμα. Αυτή η ιστορία θα συμπαρασύρει στα σούπερ μάρκετ, διότι δεν μπορείς να διαχωρίσεις το λογαριασμό ρεύματος και το καλάθι της νοικοκυράς. Παρά τις διακυμάνσεις στη λιανική του ηλεκτρισμού, η μεταβλητότητα των χόντρε εμπορικών τιμών επηρεάζει αλυσιδωτά όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα. Στη μεταποίηση παραγωγή, στην ψυκτική αλυσίδα και τα logistics, στη λιανική πώληση. Με λίγα λόγια, η ΔΕΘ μοιάζει μακρινό όνειρο και τα όσα ακούσαμε από τους πρωθυπουργό και πολιτικούς αρχηγούς, ποιος θα θυμάται. Την ίδια ώρα η Ευρώπη εμφανίζεται να μην θέλει να ανάψει πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Και πάνω από το μισό ποσό που αφήνει ο οδηγός στο πρατήριο για κάθε λίτρο αμόλυβδης καταλήγει σε φόρους και επιβαρύσεις, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στη φορολόγηση βενζίνης, την ώρα που πριν μπουν οι φόροι η χώρα μας κάθε άλλο παρά συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφόρων. Υπάρχει μια ελληνική φορολογική παραδοξότητα. Η αμόλυβδη 95 είχε στις 14 Σεπτεμβρίου μέση τιμή 2,158 έναντι περίπου 1,92 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ήμασταν ανάμεσα στις 6 ακριβότερες αγορές της Ένωσης. Αλλά αν αφαιρούσατε τους φόρους, η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης ήταν μέσω σταθμιστικά 1,025 ευρώ το λίτρο. Και κάπως έτσι το 1,02 γίνεται 2,16, 2,20, 2,30, 2,40 και η ζωή τραβά την ανηφόρα. Το ίδιο όμως γίνεται και με τον αποπληθωρισμό σε ορισμένες κατηγορίες του σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια δεν εξαφανίστηκε, απλώς άλλαξε τακτική. Έχουμε νέο τρίκ. Η τιμή στο ταμπελάκι παραμένει φαινομενικά ίδια σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά το περιεχόμενο της συσκευασίας συρρυκνώνεται αθόρυβα. Ο πολίτης φεύγει από το κατάστημα έχοντας πληρώσει τα ίδια χρήματα, αλλά επιστρέφει στο σπίτι με λιγότερη τροφή. Συσκευασίες των 500 γραμμαρίων κουρεύονται στα 450 ή 400, με την τιμή να παραμένει, για παράδειγμα, στα γαλακτοκομικά και γιαούρτια στα 2,80. Άρα ο καταναλωτής υφίσταται αύξηση 25% στη μονάδα βάρους. Το ίδια πατέντα είναι και στα απορρυπαντικά και είδη υγιεινής. Αφήστε που και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ίδιων προϊόντων φαίνεται ότι υπάρχει μια διήλυση. Και έρχεται και μια έκθεση σήμερα και λέει ότι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων είναι ο κρυφός αιμοδότης των παροχών, καθώς πίσω από τις εξαγγελίες για το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ το Νοέμβριο του 26 θα έχουμε μια απλή ανακύκλωση κονδυλίων. Η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων καλύπτει μέχρι του τελευταίου ευρώ το κόστος των παροχών του Νοεμβρίου. Το επίδομα των 400 ευρώ που θα πάρουν συνταξιούχοι το Νοέμβριο θα χρηματοδοτηθεί δηλαδή από τις συντάξεις. Η εικόνα που καλλιεργήθηκε ήταν αυτή της αναδιανομής των πλεονασμάτων προς όφελος των χάμηλων συνταξιούχων, των ατόμων με αναπηρία και των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ. Μία ανάγνωση όμως αποκαλύπτει μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Η παροχή δεν αντλείται από τα γενικά φορολογικά έσοδα ή κάποια πρόσδμενη υπεραπόδοση οικονομίας. Πρακτικά 500.000 συνταξιούχοι με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου το επίδομα που θα λάβουν 2,22 εκατομμύρια συμπολίτες τους. Αυτή είναι η απόλυτη ταύτιση των μεγεθών των 888 εκατομμυρίων ευρώ και σ' άλλα με υγεία 712 εκατομμύρια από την παρακράτηση της κύριες συντάξης, 167 από την παρακράτηση στις επικουρικές. Ωραία πράγματα. Και ακόμη καλύτερα αυτά που βρήκε την ευκαιρία ο Υπουργός Υγείας να παρομοιάσει την κβαντική ιατρική με το ξυλόλιο, που όπως είπε πίστευε το 80% των Ελλήνων πριν 1-2 χρόνια και βγήκαν στους δρόμους 2 εκατομμύρια, αλλά είναι εξίσου ανύπαρκτα.
Το ότι δεν άφησαν αποδεικτικά στοιχεία και δεν επέτρεψαν να ερευνηθεί το πώς κάηκαν 27 άνθρωποι δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε έφλεκτο μέσα στο τρένο. Αλλά στου Κασίδη το κεφάλι χωράν πολλά. Αλέξανδρος, καλημέρα. Ακούω για κομπογιανίτες και σκιτζίδες και τα παίρνω. Δηλαδή, άμα σε κάνει διευθυντή τράπεζα μπαμπά σου, μετά σε κυνηγάει ο εισαγγελέας και στο καπάκι σε κάνει βουλευτή ο μπαμπά σου, τι είσαι? Όταν πουλάς νανογυλαίκα και ραβασάκια του Χριστού και αφού προσκυνείς σε κάνουν υπουργό, τι είσαι? Άρε, μιλιόκαλη, κάποτε γέλαγα με το τραγούδι σου, τώρα στραβώνω. Το έλεγες για μένα τελικά. Φίλε Νικόλα, λέει, κάποτε τον πίναμε, τώρα τον κατάπιαμε. Ο Ρέστης λέει: όλοι βλέπουμε ένα φαινόμενο ότι οποιοδήποτε μπαίνει στην πολιτική εκτός κάποιων φωνών, μην αδικήσω, θέλει να αλλάξει τον κόσμο, να έρθει δικαιοσύνη κτλ. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να αυξηθεί το φορολόγητο για την οικογένεια του βιβλιοπαλαιστή. Είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη. Χωρίς αυτό, χαιρετίσματα στον πλάτανο και το ρίχνουν στο τσάμικο μόλις πάει να μπει στη δημόσια κουβέντα. Αυτή τη στιγμή, από τα κόμματα που υπάρχουν, πείτε μου ένα που θέτει το θέμα. Κανένας δεν το θέτει, δεν θα υπάρξει ποτέ κοινωνική δικαιοσύνη, όσα λένε. Γίνεται σπανακόπιτα χωρίς σπανάκι. Να μας πούν τη συνταγή, μήπως είμαστε και μακάκες εμείς. Ο Χάρης μου λέει: τι να περιμένουμε από μια Ευρωπαϊκή Ένωση που στη Γαλλία επιτρέπει το γάμος με νεκρό? Έλα. Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και στην Ελλάδα κάτι ακούγεται για πρώτα ξαδέρφια. Μέγας είσαι, κύριε. Ό,τι έκανε ο Πίπης έκανε και ο Τραμπ. Γούστο το καπέλο του, τι δεν καταλαβαίνετε, λέει ο Αλέξανδρος. Στο Όσλο, λέει η Βιβί, έγραψε ένας ομογενής, προγραμματίζονται απεργίες για την ακρίβεια στα καύσιμα. Στο Όσλο που παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα τα είπε όλα ο φίλος μου ο Αντώνης από την Κύπρο, ο Ανδρουλιδάκης. Ακριβή στα πίτουρα, φθηνή στο στάρι. Θα πλακώσει το ξύλο των άλλων για μια ξαπλώστρα, αλλά σ' αυτά το κορόιδο. Η Κατερίνα λέει: χρησιμοποιούν αυτά τα τρίκ της μείους ποσότητας σε όλα τα προϊόντα. Καύσιμα, διατροφή, μας κλέβουν από παντού. Ο Γρηγόρης μου λέει: πού να δεις, τι άλλο έχεις να δεις μέσα στο χειμώνα αυτό. Θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι και στο τέλος θα κλαίμε όλοι μαζί. Είναι μια άποψη κι αυτή. Πάμε με τραγούδι, Νικόλα. Μαύρος ουρανός, μαύρος.

Τα είπε όλα ο Μητροπάνος με την κατσαρόλα του Κραουνάκη. Λέει ο Δημήτρης εδώ, η λάθος ερώτηση είναι πώς θα αντέξω τη ζωή που έχω. Η αφύπνιση αρχίζει με το θέλω πράγμα. Ο Κωστής μου λέει, μα τι καυγάς ήταν αυτός που ξέσπασε μεταξύ Σδούκου και Φαραντούρη. Εντάξει, έγινε λίγο χαμός με το ποιος χαριεντίζονταν με ποιον. Ο ένας με πολιτικό αρχηγό κβαντικής ιατρικής κατά τη Σδούκου που πήγε σε άλλο χώρο και ο άλλος, ο Φαραντούρης για τη Σδούκου, που χαριεντίζονταν με το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Πίσω από αυτά όμως, παίζεται η επιμονή της Σδούκου να μάθει όνομα πολιτικού της κυβέρνησης, γιατί αυτό είπε ο Φαραντούρης, που συναγελάζονταν με τους γιατρούς του Κολονακίου. Αν έχετε όνομα να το καταθέσετε, διαφορετικά είναι ψεύδι. Αυτή η επιμονή έχει και μια παραπάνω εξήγηση. Γιατί στην ίδια εκλογική περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος, με την κυρία Σδούκου, είναι και ο κύριος Πλεύρης το όνομα το οποίο έχει ακουστεί. Και ο νοήτο. Και μέσα στη Βουλή, είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής μετά τη δήλωση του Ηλία ότι εκπροσωπεί τον Ηλία στη Βουλή με ένα κόμμα, των Ελλήνων της Συμμαχία, που ακόμη δεν το είδατε εκλογικά, αλλά το έχετε δει αεροπαγήτικα. Ναι, αλλά ο ίδιος ως ανεξάρτητος βουλευτής ήταν. Μετά το μάζεψε το βράδυ, αλλά δεν μαζεύεται με τίποτα. Σιγά σιγά πέφτουν και οι μάσκες. Στο μεταξύ, λέει η άλλη φίλη εδώ, έχουμε και τον αυτοκράτορα της Μπανανίας που λέγεται ελληνικό κράτος να διακοπάρει, λες και ζει σε άλλο πλανήτη. Ούτε η Κατερίνη τόσο θρα... δεν κάνει διακοπές κι εσύ. Μέχρι τη Silicon Valley έφτασε. Κάτσε, ντε. Με ρομπότ μίλησε με νεοφυείς επιχειρήσεις, χαιρέτησε άλλο ένα ρομπότ. Θα πάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πώς θα λες αυτά. Στην οποία Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μαζώνονται όλοι για να λύσουν εκεί, λέει, τώρα αυτό το οποίο δεν μπορούσαν να λύσουν και κάνουν πολέμους. Κάτι από Ιράν, κάτι από Χούθη, κάτι από Ουκρανία, κάτι από την Κουτρουβάλη το γάμο. Συναντιέται ο ΣΥΞΙ με τον Τραμπ, ο Τραμπ με το ΣΥ, πάει και ο Πούτιν, πάει και οι Ιρανοί, πάει και ο Ερντογάν. Και πίσω από όλα και το παιχνίδι, ποιος θα είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αφού τον έχουν απαξιώσει όλοι μαζί. Ο Σταύρος λέει, καλημέρα, μόλις πήρα ένα τηλέφωνο εδώ στην Κύπρο που μένω.

μόνιμα πλέον και ρώτησε για πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρα από το ότι υπάρχει διαθέσιμο, η τιμή του λίτρου είναι στο 1,53 στην Κύπρο, χωρίς τυχόν μέτρα της κυβέρνησης για το χειμώνα. Καθώς μέτρα υπάρχουν μόνο για τα καύσιμα κίνησης, 1,69 αμόλυβδη 1,95 και 1,84 πετρέλαιο κίνησης, και να λάβουμε υπόψη ότι πάντα ήταν πολύ πιο ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Πώς το έλεγε στη Μόσχα, στην Κύπρο, στη Λευκοσία, αδερφές μου, στη Λευκοσία. Με τραγούδι σε διάλειμμα. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
7: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
8: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500, ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
17: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
22: 10:34. Είπα εγώ στην αρχή, όσοι καταλάβατε, χάνουμε στιγμές, κερδίζουμε ουτοπίες. Και κάπως έτσι έχουμε χάσει αυτό το τριήμερο όπου βγαίνει ο Υπουργός Υγείας κουνώντας δαχτύλα και έφτασε στο σημείο να παραμοιάσει την κβαντική ιατρική με το ξυλόλιο, όπως είπε, που πίστευαν το 80% των Ελλήνων πριν ένα-δύο χρόνια, και βγήκαν στους δρόμους 2 εκατομμύρια Έλληνες, αλλά είναι εξίσου ανύπαρκτα και τα δύο. Το ότι δεν έμεινε ούτε ψήγμα αποδεικτικού στοιχείου, ξεμπάζωμα-μπάζωμα, διαγραφές, εγγραφές και προσθήκες στα υλικά, και δεν επιτρέπεται να ερευνηθεί επί της ουσίας πως κάηκαν 27 άνθρωποι, 28, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε κάτι. Απλά φροντίσατε να μην υπάρχει ούτε ένα στοιχείο. Στο μεταξύ, όπως διαβάσαμε χθες στο κλείσιμο της εκπομπής, η τεχνική ομάδα υπό το Βασίλη Κοκοτσάκη έβγαλε μία ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι ολοκλήρωσε την τακτική της εμπλοκή, παραδίδοντας 17 τεχνικές εκθέσεις με πάνω από 2.000 σελίδες, και όλο αυτό το υλικό βρίσκεται στη δικογραφία. Η ανακοίνωση προκάλεσε ένα πλήθος ερωτημάτων και απορειών από πολύ κόσμο, και είδα χθες και κάποιες αναρτήσεις στο X πρώην Twitter ότι φεύγουν όλοι αυτοί που ξεσήκωναν τον κόσμο ότι κάτι πήγε στραβά γιατί δεν τους βγαίνει, και το είδα και από συγγενείς θυμάτων, μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη.
23: Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
22: Κύριε Κοκοτσάκη, για πείτε μου πριν από οτιδήποτε άλλο, πώς θα ακούτε αυτή την ταύτιση της κβαντικής ιατρικής με τα ανύπαρκτα έφλεκτα στο τρένο των τεμπών που είπε ο Υπουργός Υγείας?
23: Ναι, από αυτό τον κύριο έχουμε ακούσει χειρότερα. Δεν μου κάνει καμία έκπληξη. Τι να σχολιάσω? Την κυβαντική ιατρική ή το ξυλόλιο? Ως Υπουργός Υγείας θα έπρεπε το πρώτο να το έχει ελέγξει και να αποφασίσουν επιτέλους αν αυτή προσφέρει όλα αυτά τα οποία τάζει ότι προσφέρει στον κόσμο και αν αυτή είναι η πραγματική κομπογεννήτη. Γιατί με τόση μεγάλη ευκολία είχαν χαρακτηρίσει εμάς κομπογεννήτες. Και όσον αφορά το δεύτερο, το ξυλόλιο, δεν είναι κάτι που με αφορά προσωπικά, γιατί ειδικά για το συγκεκριμένο χημικό προϊόν δεν ασχολήθηκα ποτέ μου, και είναι ένας ωραίος τρόπος να ξεφεύγουν πολλές φορές από την πραγματικότητα, δαιμονοποιώντας ένα υλικό ή μια χημική ουσία, χωρίς στην ουσία να συζητούν και να μένουν επί της ουσίας να εξετάσουν τι είναι αυτό και ποιος το λέει.
22: Μάλιστα.
23: Σημασία έχει ποιος λέει τι. Και ο συγκεκριμένος κύριος δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι σημαντικό με αυτά που λέει.
22: Κύριε Κοκοτσάκη, ωστόσο υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα μετά τη χθεσινή ανακοίνωση που συνυπογράφετε εσείς, ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός. Γιατί αποφασίσατε τώρα να ολοκληρώσετε την τακτική σας εμπλοκή στην υπόθεση, όταν μάλιστα είναι σε εξέλιξη η λεγόμενη κύρια δίκη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η κύρια δίκη, από τη μια και από την άλλη, όταν έχουν έρθει Ευρωπαίοι αξιωματούχοι? Χθες στη Λάρισα συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, ο οποίος παρέδωσε και ένα φάκελο για τις ευθύνες των Ευρωπαίων που συνυπέγραφαν αδειοδοτήσεις ενώ δεν λειτουργούσε τίποτα στη χώρα. Εσείς γιατί αποφασίζετε να ολοκληρώσετε τώρα την τακτική σας εμπλοκή?
23: η αλήθεια είναι ότι όπως τα λέμε στο κείμενο της δήλωσής μας, ότι δεν αποχωρούμε από κάπου. Ολοκληρώσαμε, όχι επειδή αλλάξαμε επιστημονική θέση, γιατί κουραστήκαμε ή απογοητευτήκαμε. Ολοκληρώσε ο βασικός ερευνητικός μας κύκλος. Παραδώσαμε 17 τεχνικές εκθέσεις, περίπου 2.000 σελίδες. Όλο αυτό το υλικό δοχείται σε δικογραφία. Αυτό που διαπιστώνουμε βέβαια είναι ότι το επιστημονικό αντικείμενο που ερευνήσαμε, αυτό είναι γεγονός, το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν οι δικηγόροι, δεν αποτελεί στη παρούσα δικονομική διαμόρφωση αντικείμενο ποινικής κρίσης. Ξέρετε, εμείς αυτό που ερευνήσαμε ήταν τι συνέβη τη στιγμή της συγκρούσεως, δηλαδή την πυρκαγιά. Επί 3 και πλέον χρόνια κάναμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, διερεύνηση. Δεν αφήσαμε κανένα κενό. Παραδώσαμε τη δουλειά μας. Είδε τελευταία μας έκθεση, παραδόθηκε τον Αύγουστο. Άρα ο ερευνητικός κύκλος έκλεισε. Όπως είπατε, η δίκη δουλεύει. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι η δικονομική μας θέση. Οι εκθέσεις υπάρχουν, τα ευρήματα υπάρχουν και τα συμπεράσματα υπάρχουν. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι το αντίστοιχο διαδικαστικό πεδίο, ώστε το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, αυτό που λέμε δηλαδή το δικό μας, να εξεταστεί και να αντιπαρατεθεί ουσιαστικά μέσα στην κυρία δίκη. Άρα δεν είναι αποχώρηση από την υπόθεση, είναι ολοκλήρωση μια συγκεκριμένη ελληνική φάση.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή λέτε ότι επειδή ουσιαστικά σε αυτή τη δίκη δεν υπάρχει επίδικο επί του αντικειμένου το οποίο εξετάσατε. Δεν υπάρχει. Το έχετε πει από την αρχή αυτό. Στο κατηγορητήριο καν δεν υπάρχει. Σωστά.
23: Σωστά.
0: Μάλιστα. Επειδή όμως μιλάτε και για αποκλεισμό, ποιοι σας απέκλεισαν?
23: Όταν λέμε αποκλεισμό, δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν κάνουμε μια καταγγελία. Μιλάμε για ένα διαπιστωμένο αποτέλεσμα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η δουλειά μας δεν είχε την αντίστοιχη προβολή και επιστημονική αντιπαράθεση που θα έπρεπε. Και ακόμη το πιο σημαντικό, σήμερα οι εκθέσεις μας, ενώ βρίσκονται μέσα στη δικογραφία, αλλά δεν υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο για να εξεταστούν ουσιαστικά μέσα στη δίκη. Αν αρχίσουμε να ονομάζουμε πρόσωπα, θα μετατρέψουμε μια θεσμική διαπίστωση σε μια προσωπική αντιπαράθεση και δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Όποιος θέλει να ελέγξει τι κάναμε στη διάθεσή του εκθέσεις, και είμαι σίγουρος ότι, μάλλον σχεδόν σίγουρος, ότι οι περισσότεροι ούτε καν τις έχουν διαβάσει. Και δεν κάνουμε προσωπική καταγγελία, αλλά περιγράφουμε ένα αποτέλεσμα και το αφήνουμε τα γεγονότα να μιλήσουν. Άλλωστε, μπορείτε εύκολα με οποιοδήποτε δικηγόρο να το κουβεντιάσετε και θα συμφωνήσει μαζί.
0: Μισό λεπτό όμως. Όταν μιλάτε για αποκλεισμό, δικαιούμαι να συμπεράνω ότι κάποιοι σας χρησιμοποίησαν, εννοείται αυτό?
23: Είστε ελεύθερος να σκέφτεστε ό,τι θέλετε, βέβαια. Εμείς αυτή τη διατύπωση δεν την κάνουμε. Δεν λέμε τη λέξη μας χρησιμοποίησα, η οποία περιγράφει πρόθεση. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τις προθέσεις όλων. Τα γεγονότα βέβαια μιλούν. Μπορώ όμως να περιγράψω κάτι που είναι απολύτως συγκεκριμένο. Και μιλάω για γεγονότα και όχι για προθέσεις. Τα ευρήματά μας δημοσιοποιήθηκαν, συζητήθηκαν, αναπαρήχθησαν, χρησιμοποιήθηκαν στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι σήμερα, παρότι οι εκθέσεις αυτές βρίσκονται στη δικογραφία, στα αναγνωστά έγγραφα, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο δεν έχει δικονομικό πεδίο αυτοτελέστη δίκη. Όπως θα είχε αν αποτελούσε αντικείμενο συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν υπάρχει δηλαδή κατηγορία για τη φωτιά, δηλαδή δεν υπάρχει για τον εμπρησμό. Τώρα, αν κάποιος αισθάνεται ότι αυτό συνιστά χρήση εκμετάλλευση, είναι δική του κρίση. Δεν γράψαμε τη δήλωσή μας για να αποδώσουμε τέτοιες προθέσεις, ακόμα και αν υπάρχουν.
0: Ξέρετε, είναι στα αναγνωστά έγγραφα. Στα αναγνωστά έγγραφα είναι και το πόρασμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Προσέξτε, δεν είναι καν κύριο υλικό για το οποίο πόρισμα θα υπήρχε και μια προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα. Ποτέ δεν προχωρήσει και κανείς δεν ρώτησε τι έγινε με αυτήν. Αλλά μήπως αφήνεται.
23: Μπορώ να σας πω εγώ, κύριε Σαχίνη, τι έγινε με αυτήν.
0: Α.
23: Έχω άλλωστε πρόσφατα αρθρογραφήσει. Ανθρωγραφήσει, νομίζω, ναι, στην εφημερίδα σας, γι' αυτό ακριβώς το πόρισμα.
0: Μα γι' αυτό
23: το
0: σας
23: βολικότατο πόρισμα, γι' αυτό το οποίο
0: σας
23: συμφώνησε και ο τότε πρόεδρος, γιατί το έστειλα στον πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΜ το τότε, πριν το δημοσιεύσω, και ο άνθρωπος συμφώνησε απολύτως με τα συμπεράσματα τα οποία ήταν το βολικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, με το που εμφανίστηκε ως Ευαγγέλιο και ως άλοθη για την κυβέρνηση. Για να δείξει την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των οργανισμών. Μόνο που αυτό ήταν κάπως αφελές να το κουβεντιάσει. Η ίδια η κυβέρνηση που μέχρι εκείνη τη στιγμή επέμενε ότι δεν υπήρχε φορτίο γιατί τα βίντεο, γιατί είχαν προηγηθεί τα βίντεο, δείχνουν κάτι. Μετά πανηγύριζε και λέγοντα να υπάρχει ανεξαρτησία. Και τα δύο δεν γίνεται να τα βάλει στην ίδια μας χάλη. Και το ένα και το άλλο. Εμείς, η δουλειά μας είναι να είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Τι από τα δύο αγαπάει. Άρα λοιπόν αυτό που ήρθε στη συνέχεια ήταν αυτό που δικαίωσε την καχυποψία μας. Ότι όταν ένα απόρισμα το οποίο είναι του κρατικού φορέα, που όντως είναι Ευαγγέλιο και θα έπρεπε όλοι εμείς να κατεβάσουμε τα στυλό και να αφήσουμε οτιδήποτε άλλο σκέψη είχαμε, και αυτό έτσι κι αλλιώς εκ του νόμου θα είναι το ανώτερο. Βρέθηκε να αμφισβητείτε εκ των έσω. Δηλαδή να αμφισβητείτε η ουσία παραγωγής του. Άρα όταν το αμφισβητείς την ουσία παραγωγής, άρα το κάνεις αναξιόπιστο. Αν ρωτήσετε τους εκτός ακροατές, ας πούμε, από εσάς ενημερωμένοι, αλλά την κοινή γνώμη, θα σας πούν ότι το πόρισμα το ΕΟΔΑΣΑΜ έχει καταργηθεί, ότι έχει αφαιρεθεί, διότι τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδος που έπαιξαν σε αυτό το θέμα και σε αυτό πολύ βρώμικο ρόλο, και αναφέρομαι στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, είχαν ενημερώσει τον κόσμο σε ό,τι έλεγε κάποιος σαν τον κύριο τον οποίο προλαλήσατε προηγουμένως. Ότι ο ΕΟΔΑΣΑΜ απέσυρε το πόρισμά του. Ο ίδιος ο ΕΟΔΑΣΑΜ δια των προσώπων του έλεγε ότι θα το ξαναστείλει για επανέλεγχο, μόνο και μόνο επειδή αυτό μιλούσε για υδρογονάνθρακες. Και ξέρετε από πού ξεκίνησε αυτό. Ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι ένας από εμάς, και δεν λέω από εμάς από την τεχνική μου ομάδα, αλλά σαν και εμένα, σαν και εμάς δηλαδή, ως μη όφιλε με πρόταση και με συμμετοχή κάποιων που κάποια στιγμή η ιστορία θα αποδείξει ποιοι, τον είχαν μπάσει στην διαδικασία για να βοηθάει, υποτίθεται, ενώ ο νόμος δεν το επιτρέπει, τον ΕΟΔΑΣΑΜ για να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή ήταν και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Η συμμετοχή του και μόνο στη διαδικασία εκτός ενός πορίσματος. Και να βγαίνει στα μέσα ενημέρωση συνεχώς και να λέει αυτά που θα έβγαζε με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, για να δείξει πόσο καλός ήταν. Αυτό στη συνέχεια έφτασε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, ενώ είναι πολύ σπουδαίο και με πολύ ωραίους επιστήμονες, στην αναξιοπιστία. Άρα αυτοί που πανηγύριζαν στην αρχή δεν πανηγύριζαν για το πόρασμα, αλλά πανηγύριζαν γιατί ήξεραν τι θα τους συμβεί στη συνέχεια. Αυτή είναι η άποψη.
22: Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Κοκοτσάκη. Μήπως αφήνετε με αυτή τη χθεσινή ανακοίνωση υπονοούμενα για κάποιον πολύ συγκεκριμένα, και θα σου το πω ευθέως. Μήπως φωτογραφίζετε την κυρία Καριστιανού επειδή στη συνέχεια στην πολιτική μετεξέλιξη κάποιων καταστάσεων εσείς αποχωρήσατε?
23: Απεναντίας. Σε ό,τι μπορώ να ξέρω, η κυρία Καριστιανού σε ένα υπόνοιμα το οποίο έχει κάνει με ημερομηνία, δεν θυμάμαι πόσο, νομίζω ήταν το 24, έχει ουσιαστικά όλη μας τη δουλειά μέσα στο υπόνοιμα βάλει και την υποστηρίζει μετεπιτάσεως. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα, αλλά υπάρχει καταγεγραμμένο. Η δική της είναι προσωπικά η ίδια, ότι τουλάχιστον σε ένα υπόνοιμα το οποίο ήταν κατά της δικαστικής αρχής, είχε υιοθετήσει όλα τα συμπεράσματά μας. Μακριά από εμάς λοιπόν, δεν έχουμε στόχο κανένα πρόσωπο και δεν γράφει να καταγγείλει κανένα. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη δική μας εργασία, για το τι παραδώσαμε και το πώς αυτή αντιμετωπίζεται σήμερα θεσμικά. Δεν μετατρέπεται μια επιστημονική δήλωση προσωπική αντιπαράθεση και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Εάν κάποιος θέλει να κάνει τη δική του ανάγνωση και να την αποδώσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, φυσικά είναι και δικαίωμά του. Εμείς δεν θα το κάνουμε.
22: Μιλάτε για την κυβέρνηση?
23: Φυσικά. Η δήλωσή μας αναφέρει ότι υπήρξε κυβερνητική και όχι μόνο αμφισβήτηση της δουλειάς μας. Αυτό είναι ένα μέρος εμπειρίας το οποίο καταγράψαμε και θα συνεχίσουμε να το καταγράφουμε, γιατί όλα έχουν σύνδεση σε αυτή την υπόθεση. Ως μη όφιλη, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή πήρε θέση σε αυτή την ιστορία και δεν πήρε θέση για να γίνει καλή ή κακή δουλειά ή για να ενισχύσει τις αρχές και τις υπηρεσίες να κάνουν καλύτερη δουλειά. Πήρε θέση για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε μια υπόθεση όταν γίνεται ερευνητική δουλειά και δικαστική δουλειά. Και όμως το έκανε. Σε κάθε φάση και στη συνέχεια αντιμετώπιζε την ίδια απόθεση αμυντικά. Έχουμε ξεχάσει τις δηλώσεις σε βάρος ημών από κυβερνητικούς παράγοντες. Δηλαδή, πώς σας φαίνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης να παρεμβαίνει σε μια υπόθεση κατά ενός τεχνικού συμβούλου? Να τον ονομάζει προσωπικά και να το λέει τη μια Κομπογιαννίτη. Δηλαδή, τώρα από κομπογιανιτισμό είναι στο αύριο. Άκουγα και εσά να λέτε τη λέξη Κομπογιαννίτη και εγώ κοίταζα πώς είμαι εγώ σε κανένα καθρέπτη. Γιατί εγώ ακούστηκα πιο μπροστά να είμαι ο Κομπογιαννίτης, διότι διαστόματος του Υπουργού. Και σήμερα τα σχόλια σε ορισμένους σαν αυτούς που επικαλείστε, πάλι τα ίδια. Αλλά από αυτούς που ως μη οφείλαν πήραν θέση στην υπόθεση, όχι για να τη βοηθήσουν, αλλά για να την αποδομήσουν, Από αυτούς που δεν έπρεπε, πήραμε αυτό που έπρεπε, που δεν έπρεπε. Όμως η δήλωσή μας δεν έχει πολιτικό κείμενο και δεν απονεί ποινικές ή άλλες ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Εμείς μιλάμε για την επιστημονική εργασία μας, για το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογείται. Και δεν θα αποφύγω τη λέξη κυβερνητική αφού υπάρχει στη δήλωσή μας. Αλλά πρέπει να διαβάσουμε ακριβώς όπως γράφει. Μιλάμε για την αμφισβήτηση, τη δημόσια αντιμετώπιση της επιστημονικής δουλειάς μας. Και δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο που διέκφρασε μια συγκεκριμένη πράξη. Για να αποδώσουμε και ποινική ευθύνη. Η δουλειά μας δεν είναι τεχνική, είναι επιστημονική και δεν είναι πολιτική. Όμως τα γεγονότα πρέπει να τα αναφέρουμε. Γι' αυτό αναφέρομαι και την κυβερνητική συμπεριφορά.
22: Μάλιστα. Θέλω να είστε λίγο πιο αναλυτικός στο τι εννοείτε σε αυτή την ανακοίνωση χθεσινή όταν λέτε ότι δεν υπάρχει δικονομικό πεδίο.
23: Ναι, είναι η ουσία, είναι ο κορμός της όλης δήλωσής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερευνήσαμε την προέλευση, τον μηχανισμό και την εξέλιξη της σφυρόσφαιρας πυρκαγιάς σε σχέση με τους θανάτους. Να βάλω μια τελεία, κύριε Σαχίνη. Έχετε εργαστεί πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία. Και δεν είστε από τους δημοσιογράφους που είναι τα καταπίνουν αμάσιτα. Θυμάστε ή ζήσατε κι εσείς μαζί μας και στην προετοιμασία κάποιας εκπομπής, αλλά και στην ίδια την εκπομπή, την αγωνία με την οποία περιστοιχίζαμε το κάθε τι το οποίο θέλαμε να βγάλουμε στον κόσμο και κατ' επέκταση στην έρευνά μας. Τι είχαμε, κύριε Σαχίνη, σε αυτή την ιστορία? Τι είχαμε εμείς, τι είχαν όλοι οι ερευνητές? Δεν είχαμε πολλά πράγματα, γιατί για όλους τους άλλους λόγους που είχαμε είχαν εξαφανιστεί. Είχαμε όμως αυτό που μας έδινε η εικόνα, ένα οπτικό. Τι ήταν αυτό? Είχαμε μια μπάλα φωτιάς και ένα χρόνο που διήρκησε αυτό. Δηλαδή, είχαμε να κάνουμε το εξής, να μετρήσουμε την πυρόσφαιρα, να μετρήσουμε δηλαδή τη διάμετρο αυτής, το χρόνο στον οποίο κράτησε και μετά να δουλέψουμε. Δηλαδή από τις τρεις σταθερές που χρειαζόμαστε είχαμε τις δύο. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Είναι μαθηματικά, είναι φυσική. Ουδείς το σκέφτηκαν. Φυσικά το σκέφτηκαν. Δεν τους βόλευαν όμως αυτά που βγήκαν. Διότι όταν μετρήσαμε την πυρόσφαιρα, η πυρόσφαιρα, ένας χώρος δηλαδή, αν δεν έχει τίποτε άλλο να βρεις, το μόνο που έχει είναι αέρα. Εδώ όμως δεν είχε αέρα, κάτι και εγώ ήταν μέσα εκεί. Αυτό που έδιωξε ήταν ο αέρας. Όταν λοιπόν μετρήσεις την πυρόσφαιρα, την περίμετρο της πυρόσφαιρας, άρα μπορεί εύκολα μετράς τον όγκο της. Μετρώντας λοιπόν τις διαστάσεις, κάνεις ογκομέτρηση και βγάζεις πόσο όγκο αέρα είχε αυτή η πυρόσφαιρα, αν δεν είχε τίποτα άλλο. Αφού θα βγάλεις λοιπόν τον όγκο της πυρόσφαιρας, σημαίνει ότι αυτό τον όγκο τον εκτόπισε ένα υλικό το οποίο κάηκε. Παίρνεις λοιπόν ένα ενδεχόμενο να καεί το πιο απλό υλικό που είναι στη φύση και εκεί με μεγάλη ταχύτητα, ανάλογη με αυτήν που είδαμε, που είναι η βενζίνη, χωρίς να υπονοούμε, γιατί ορισμένοι ούτε να διαβάζουν δεν ξέρουν. Διάβαζαν και έβλεπαν βενζίνη, άκου τι λένε, λέει βενζίνη. Τώρα τι να πω. Και στη συνέχεια, έχεις το χρόνο το οποίο έκαψε, τον πολλαπλασιάζεις πολύ με τα μαθηματικά σου. Είναι γυμνασίου αυτά. Δεν είναι ούτε καν στο πανεπιστήμιο του επίπεδου Παπαλάκη. Είναι πάρα πολύ απλά. Επ' αυτού που είχαν, και το οποίο έδειξε ότι 139.000 κυβικά μέτρα αέρα. Εκτοπίστηκαν από καύσιμο υλικό σε 9,8 δευτερόλεπτα. Που αν τα υπολογίσει σε βενζίνη, μας δίνουν 5,5 τόνους βενζίνη. Σε βενζίνη, πάλι ξαναλέω, μην αρχίσουν πάλι τα ίδια. Το βάζεις στο πιο απλό καύσιμο. Εκάηκαν μέσα σε 9,8 δευτερόλεπτα και πας να κάνεις το αντίστοιχο πείραμα στο έλαιο σιλικόνης. Το οποίο λες, με απλή μέθοδο είναι, πολύ απλά. Πόσους τόνους σιλικόνης θα χρειαζόσουν πάνω σε αυτές τις πραγματικότητες που έχει και σου βγάζει 25 τόνους. Μα αφού είχε 2 τόνους διαθέσιμους, πώς το καλοβρεθήκαν οι υπόλοιποι? Αφήστε τα υπόλοιπα, αν μπορεί να το κάνει, ανάψε οξύδιο του πυρητίου κάτω, να το βρούμε κλπ. Όχι, τόσο απλό. Ακούσατε κάποιον από αυτούς τους λαλίστατους τεχνικούς συμβούλους που έχουν πιάσει στα σύνδεση σε αυτή τη δικαστική αίθουσα με τα παχυλά συμβόλαια κλπ. Να κάτσουν επ' αυτού να συζητήσουν ποτέ? Όχι όμως, αυτό το οποίο είναι σήμερα εκεί και εκτίθεται είναι αυτό το πραγματικό, όντως η έλλειψη πυραντίστασης στην επιφάνεια των κατισμάτων. Δηλαδή ένα υποτυπώδες, ένα ίσονο σημασίας ένα παρατήρημα αποτελεί στην ουσία τώρα την αυτοτελή διεκδίκηση. Δεν λέμε λοιπόν ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να αναφερθεί στη φωτιά.
22: Με προλάβατε. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή το αποκλείεται ότι το δικαστήριο θα αναφερθεί στη φωτιά?
23: Είπαμε το μηχανισμό που ερεύνησε την προέλευση της πυρός, τον τρόπο δημιουργίας, την εξέλιξη, την επακόλουθη πυρκαγιά, τη σχέση με τους θανάτους, που εμείς τα τεκμηριώσαμε συνδεόμενους με αυτή. Δηλαδή αυτός είναι ολόκληρος μηχανισμός. Πώς μπορείς να τον απομονώσεις? για να εξεταστεί. Όμως, αγαπητή κύριε Σαχίνη,
22: ναι,
23: ένα τέτοιο επιστημονικό αντικείμενο σε βάθος μέσα σε μια ποινική δίκη πρέπει να έχει το δικονομικό αντικείμενο για τη δυνατότητα ουσιαστικής εξέτασης αντιπαράθεσης. Αυτό ακριβώς λέμε σήμερα, ότι δεν υπάρχει στο βαθμό που θα απαιτούσε η δική μας επιστημονική εργασία.
22: Δηλαδή,
23: όταν δεν υπάρχει πυρκαγιά, ναι, ως αντικείμενο έρευνας. Ο εμπρισμός δηλαδή.
22: Μισό λεπτό,
23: η κατηγορία και ο κατηγορούμενος, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί.
22: Μισό λεπτό όμως. Μα η φωτιά δεν συνδέεται με τους θανάτους τουλάχιστον 28 ανθρώπων.
23: Σε τι όμως? Στο μηχανισμό που είπα προηγουμένως, όχι. Ότι έγινε μία σύγκρουση και η σύγκρουση προκάλεσε ανάπλευση. Και εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει για όλα φυσικά. Και διευκολύνονται όλα. Γιατί διευκολύνεται και ο χρόνος στον οποίο θα διαρκέσει μια τέτοια διερεύνηση ή δίκη. Γιατί αν ενδεχομένως πάμε στο δικό μας το σενάριο,
22: ναι,
23: θα πρέπει να συνεχιστεί η δίκη, να γίνει νέα έρευνα. Όπως διεκδικεί τουλάχιστον ένα από μήνα δικός μας εντολέας.
22: Ο κύριος Κωνσταντινίδης.
23: Ο οποίος δείχνεται και αυτός ο δικηγόρος με το δάχτυλο πλέον.
22: Είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης αυτός?
23: Φυσικά.
22: Μάλιστα.
23: Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει, γιατί ο κύριος Κωνσταντινίδης δεν έχει κάποιον χαμένο άνθρωπο από την πυρκαγιά. Έχει χαμένο άνθρωπο από το δυστύχημα, από το τροχαίο. Είναι άδικο. Να είναι αυτός που υπερασπίζεται αυτό που σας είπα προηγουμένως.
22: Άρα
23: είναι άδικο να το φορτωθεί όλο αυτό.
22: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι η αλληλουχία που εσείς βάλατε κάτω, σύγκρουση, δημιουργία της πυρόσφαιρας, εξέλιξη πυρκαγιάς, συνθήκες που δημιουργήθηκαν μέσα και γύρω από τα βαγόνια και επιπτώσεις σε όσους ανθρώπους ζούσαν, μας δίνει και μόνο αυτό ότι κάθε θάνατος των τεμπών δεν μπορεί να έχει την ίδια αιτία. Σωστά?
23: Κάθε θάνατος των τεμπών αναφέρεσαι στο σύνολο το 50,
22: ναι,
23: φυσικά και όχι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες θανάτων. Οι θάνατοι που έγιναν τυχαία, άλλωστε πλέον και δικονομικά, είναι αποδεδειγμένο ότι 28 άνθρωποι ήταν, θυμάστε, όταν το εισηγηθήκαμε αυτό, κάποιοι άνθρωποι κόντεψαν να μας φάνε ζωντανούς. Ή κάποιοι άνθρωποι που είναι, παραμένουν εκεί στο χώρο. Εμείς δεν αλλάζαμε κάθε φορά, δεν ήταν εποχικό προϊόν τα συμπεράσματά μας, ανάλογα τις εποχές της αλλάζαμε σε αυτό που κάνεις. Ενισχύαμε κάθε φορά έτσι παραπάνω, γιατί επιδιώκαμε να την ενισχύουμε, η έρευνά μας πήγαινε εκεί.
22: Άρα μου λέτε ότι η κυρία Δίκη δεν θα εξετάσει γιατί πέθαναν 28 αυτοί οι άνθρωποι?
23: Στο βαθμό τον οποίο, δηλαδή, για να εξεταστεί, είπαμε, ένα τέτοιο επιστημονικό αντικείμενο, του μηχανισμού δηλαδή σε βάθος, σε μια ποινική δίκη, πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο δικονομικό αντικείμενο και η δυνατότητα ουσιαστικής εξέτασης αντιπαράθεσης. Εδώ, όταν δεν υπάρχει κατηγορία και ούτε ο κατηγορούμενος, πώς θα γίνει αυτό που λέτε? Θα υπάρχει μια αναφορά. Ο κάθε μάρτυρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από τη μεριά όμως της έδρας, με ποιο τρόπο, αν το εξετάσει, δηλαδή και αποκαλύψει, θα γίνει? Δεν το εξετάζει. Τουλάχιστον στον βαθμό τον οποίο εμείς δικονομικά, και συμφωνούν και όλοι οι δικηγόροι σε αυτό. Άλλωστε, όλοι, ακόμα και αυτόν που δήθεν είναι αντίθετοι με εμάς, έχουν καταγγείλει πολλές φορές την απουσία αυτού ακριβώς του κατηγορητηρίου.
22: Άρα, υπάρχει συγκάλυψη, κύριε Κοκοτσάκη?
23: Συγκάλυψη τι εννοείται ακριβώς? Εγώ ως τεχνικός σύμβουλος δεν θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο βαρύ νομικό όρο και πολιτικό χαρακτηρισμό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Έχουμε καταγράψει συγκεκριμένα ευρήματα, συγκεκριμένες ελλείψεις, διαδικαστικές εξελίξεις. Αυτά είναι στη δικαιοσύνη. Η αξιολόγησή του έγινε. Εμείς δεν μπορούμε να την υποκαταστήσουμε. Διαφωνούμε βέβαια με την αξιολόγησή του σε τον βαθμό που έγινε. Αυτό μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ζητήματα που κατά την άποψή μας έπρεπε να διερευνηθούν περισσότερο. Και αυτό ακριβώς τεκμηριώσαμε σε εκθέσεις μας. Δεν χρειάζεται να βάλω εγώ καμιά πολιτική ταμπέλα πάνω από τα πραγματικά περιστατικά και πολλές φορές πάνω ορισμένα μόνο.
22: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, θεωρείτε ότι έχετε δικαιωθεί από τα πράγματα?
23: Ναι. Φυσικά η επιστήμη δεν δικαιώνεται επειδή το λέει αυτός που την υπηρετεί. Παραδώσαμε τη δουλειά μας, τεκμηριώσαμε κατά τη γνώμη μας τις θέσεις μας και αφήσαμε τις εκθέσεις μας στη δικογραφία. Από εκεί και πέρα, η αξιολόγηση ανήκει μέσα στη δικαιοσύνη αλλά και στην επιστημονική κοινότητα, που σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα έλλειμμα, κύριε Σαχίνη, και ένα παράπονο. Στην επιστημονική κοινότητα το έχουμε απαιτήσει, συνεχώς το απαιτούμε. Ξέρετε από ποιους κρινόμαστε? Από το διαδίκτυο, από το X που είπατε προηγουμένως, από κάθε τυχάρπαστο. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γίνομαι και λίγο αγενή. Από αυτούς κρινόμαστε. Εμείς θα θέλαμε την Ένωση Χημικών, την Ένωση Φυσικών, όλους αυτούς που θα έπρεπε να πάρουν μέρος. σε μια διαδικασία να την κουβεντιάσει μέσα ή έξω από τη Δύση. Να το κάνουμε και εξωδικαστικά.
22: Επιστημονικά, έστω λέτε. Ούτε αυτό, γιατί άκρα ξέρετε, του τάφου σιωπή.
23: Έχω ένα παράπονο, κύριε Σαχίνη. Πολύ μεγάλο παράπονο. Ακούστε λίγο. Αυτό που βάλετε λίγο στο μυαλό σας, το βάλω για ακροατές. Έχουμε τη σύγκρουση ενός τρένου με ένα άλλο τρένο. Ακούτε τι γίνεται με τη λεγόμενη από εμάς διολίσθηση και που δεν θέλουν να την ακούνε. Παραξενεύομαι και λέω, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, γιατί να μην θέλουν να την ακούνε. Ψάχνω να δω το λόγο για τον οποίο γίνεται όλο αυτό. Εάν το βλέπετε, με το που γίνεται η σύγκρουση, τι έχουμε ταυτόχρονα. Τι βλέπει ο κόσμος ταυτόχρονα. Μία ανάφλεξη. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να συμβεί ποτέ. Το λένε οι επιστήμονες και το έχουν αποδείξει. Εάν πριν δεν έχουμε έστω και για λίγο μία διαρροή και δημιουργία αεριόδους νεύρων. Διότι αν οτιδήποτε άλλο είχε γίνει θα είχαμε έκρηξη. Αν ήταν ταυτόχρονα θα είχαμε έκρηξη. Έκρηξη την ανεβάζουμε, έκρηξη την κατεβάζουμε. Τους βολεύει να το λένε. Δεν είναι έκρηξη, είναι ανάπλεξη. Η ανάπλεξη προϋποθέτει διαρροή. Όταν είναι ταυτόχρονα, ψάξε να δεις τι είχε συμβεί πριν. Δηλαδή, εάν εμείς ανακαλύπτουμε στα 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, εμείς, όχι η έρευνα η δικαστική, ούτε της αστυνομίας, μία δισκόπλατα, η οποία έχει γράμματα πάνω και αριθμούς, που είναι τόσο εύκολο με τον αριθμό να δεις σε ποιο τρένο ανήκει. Όταν το φωτογραφικό υλικό της αστυνομίας, 3 χρόνια μετά που το ερευνούμε, αποκαλύπτει και το υπόλοιπο μισό πάνω ακριβώς στην ίδια γραμμή. Όταν τα σώματα των μηχανοδηγών που οδηγούν την εμπορική δεν προδίδουν σύγκρουση με τοπική. Όταν οι κρουστήρες που είναι μπροστά στις μηχανές, που και αυτοί είναι για να κουτουλάνε, για να τρακάρουν, είναι ανέπαρκτοι. Όταν το σασί των μηχανών που συγκρούστηκε θεωρητικά με τοπικά είναι ανέπαφο. Όταν η γραμμή σε 100 μέτρα από το σημείο είναι σπασμένη στην αντίθετη, στην άνοδο. Εμείς δεν δικαιούμαστε αυτά ως ερευνητές να τα δώσουμε στη δικαιοσύνη και να απαιτήσουμε να γίνει έρευνα. Είναι τόσο δύσκολο. Τόσο δύσκολο ήταν να πάρουν μπογιά από τη μούρη της εμπορικής αμαξοστοιχίας και μπογιά από τις επιβατικές και να δούνε αυτό που κάνει ο απλός τροχονόμος ένα τροχαίο. Να δούνε αν υπάρχει χρώμα της μιας στην άλλη. Γιατί πώς μπορεί κανείς να δικαιολογήσει ότι ενώ η μπροστινή μηχανή που υποτίθεται ότι τράκαρε με τοπικά είναι, μπορείς να την αναγνωρίσεις, είναι μια χαρά, φαίνεται και η μούρη, και ο μηχανοδικός μια χαρά, το πίσω από αυτήν βαγόνι είναι κατεστραμμένο ολοσχερό. Αυτό εμείς έρευνα κάναμε. Τα δώσαμε αυτά τα στοιχεία στη δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε να ερευνηθούν. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία οι διολίστες της μηχανής, κύριε Σαχίνη, και σας είπα προηγουμένως το γιατί. Η ταύτιση στην εικόνα σύγκρουση ανάπλεξη. Γιατί δεν είναι έκρηξη, δεν είναι κρυφτικά. Είναι ανάπλεξη. Και αυτό προϋποθέτει διαρροή. Όταν είναι ταυτόχρονα, δεν δικαιολογείται η διαρροή. Αλλά κάποιον το πόρισμα βολεύεται μια χαρά.
22: Δεν μου λέτε...
23: Είπα που δεν ήθελα να πω.
22: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη. Αν η αξιολόγηση ανοίξει στη δικαιοσύνη όπως γράφατε στη χθεσινή σας ανακοίνωση. Δεν λέτε τώρα. Τελικά, ποιον αφορά αυτό που γράψατε χθες, μπορείτε να μου πείτε.
23: Προτίθεται τη δικαιοσύνη. Και το ίδιο το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η δίκη. Με αγάπη το ξέρετε ότι εγώ για τη δικαιοσύνη υπηρετώ. Το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει αυτοτελή κατηγορία για την πρόκληση Περκαλιάς. Δεν είναι κάτι που διαπιστώσαμε τώρα. Είναι γνωστό και το έχουμε λάβει υπόψη μας. Αυτό είναι κάτι ευρύτερο. Αφορά εκείνους που σε διαφορετικές χρονικές στιγμές όμως και με διαφορετικούς ρόλους θεώρησαν χρήσιμη την επιστημονική μας δουλειά, κύριε Σαχίνη, και εδώ θα είμαι πολύ σκληρός. Όταν αυτή έπρεπε να βγει στην κοινωνία, να συζητηθεί, να επηρεάσει το δημόσιο διάλογο. Αλλά σήμερα που το ίδιο επιστημονικό έργο θα μπορούσε να αποκτήσει ουσιαστικό δικονομικό ρόλο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η παρουσία εκείνων που το παρήγαν, δηλαδή ημών της τεχνικής μας ομάδας, δεν θεωρείται αντίστοιχα αναγκαία. Δεν είναι παράπονο, αυτό είναι διαπίστωση. Να μην σας πω κιόλας, δηλαδή, ταλαιπωρία για μας ήταν. Αλλά είναι μια διαπίστωση. Και αυτό ακριβώς είναι η ουσιώδης αντίφαση που γράφουμε στη δήλωσή μας. Δεν λέμε δηλαδή ότι κάποιος διέπραξε ένα συγκεκριμένο αδίκημα επειδή δεν μας κάλεσε κάπου. Δεν λέμε ότι υπάρχει κάποια κρυφή συνεννόηση και δεν αποδίδουμε αφαίρετα προθέσεις. Λέμε κάτι πολύ απλό. Η επιστημονική μας εργασία κρίθηκε χρήσιμη για την κοινωνική και επιστημονική διαχείριση της υπόθεσης. Όταν όμως φτάσαμε στο στάδιο της ουσιαστικής δικαστικής αξιολόγησης, το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο δεν είχε το αντίστοιχο δικονομικό πεδίο και οι άνθρωποι που το παρήγαγαν, εμείς δηλαδή, δεν έχουμε ρόλο. Αυτό δεν είναι προσωπική επίθεση. Είναι μια πραγματική αντίφαση και είναι και ερωτήματα που ο κόσμος τα λέει. Τα λέει όμως ως επικριτικά σε εμάς. Εμάς κατηγορεί γιατί δεν είμαστε. Θεωρώντας μας ότι εμείς είμαστε το μειονέκτημα, εμείς είμαστε το πρόβλημα, που πρέπει να αποβληθούμε από την αίθουσα, σαν να δημιουργούμε εμείς πρόβλημα. Είναι μια κακία που στρέφεται στο πρόσωπό μας. Και ο καθένας βγάζει από αυτή την αντίφαση τα δικά του συμπεράσματα, τα οποία από πολλούς κακοπροαίρετους είναι σε βάρος μας. Δεν είχαμε λοιπόν τι άλλο να κάνουμε παρά να καταγράψουμε αυτή την αντίφαση. Δεν θα υποστηρίξουμε εμείς τον κόσμο ποιον πρέπει να θεωρήσει υπεύθυνο για αυτήν.
22: Ναι,
23: αλλά
22: παρασύνοντας
23: τον εαυτό μας να του πούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
22: Εδώ όμως μιλάτε για μια χρήση στο κοινωνικό πεδίο της διαμαρτυρίας, μια χαρά οι εκθέσεις, στο δικονομικό σαν να μην υπάρχουν. Ποιος σας χρησιμοποίησε λοιπόν?
23: Να αποδώσω πρόθεση για κάτι που δεν ξέρω. Να αφήσω την κοινωνία. Η κοινωνία άλλωστε μπορεί και συμμετέχει παντού. Διαβάζουμε και βλέπουμε.
22: Ποιος το...
23: Αν το...
22: Ναι, ναι. Αν...
23: Δεν θα κατηγορήσω. Τα γεγονότα μιλούν.
22: Να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι, πολύ λίγοι, δεν ξέρω, που φοβούνται τις εκθέσεις σας, τις τεχνικές?
23: Εγώ δεν γνωρίζω αν τις φοβούνται με την έννοια του φόβου. Γνωρίζω όμως ποιος, τι έχει και τι περιέχουν. Γνωρίζω τις δικές μας εκθέσεις και τις εκθέσεις άλλων. Και ξέρω ότι αν υιοθετηθεί το μεν, τι συνέπειες έχει στους δε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς, σαν τεχνική ομάδα, διερευνήσαμε κάτι για 2,5-3 χρόνια. Συμμετείχαν σε αυτό που έκανα εγώ, δεν το έκανε η δικαιοσύνη. Το λέω σαφώς και ευθέως. Από την πρώτη στιγμή, αν είχε πάρει ειδικότητες όπως βρήκα εγώ πάρα πολύ εύκολα, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα είχε λυθεί το ζήτημα από τους πρώτους μήνες. Και αυτό λέει άλλωστε και το πόρισμα του κυρίου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του Τριαντόπου. Ότι δεν υπήρξαν οι ανάλογες ειδικότητες που έπρεπε να υπάρξουν την πρώτη στιγμή. Άρα λοιπόν, εμείς δεν μπήκαμε σε μια υπόθεση με το τιμολόγιο. Δεν πλουτίσαμε. Τα συμβόλαια κάποια στιγμή θα τα δώσω στη δημοσιότητα που έχουμε κάνει και με το φορείς και με τα πρόσωπα. Το μόνο που δεν περιέχουν μέσα είναι χρήματα. Άρα δεν έχουμε κανένα συμφέρον, ούτε έτσι είτε αλλιώς. Είτε πάει από εδώ, είτε πάει από εκεί, στην τσέπη μας τίποτα δεν θα πει. Δεν πλουτίσατε. Φτωχότεροι βγαίνουν.
22: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, ποιος σας πολέμησε λοιπόν?
23: Μάλιστα. Μπορώ να περιγράψω συγκεκριμένες πράξεις. Αφήστε να πούμε και κάτι άλλο, αλλά δεν θα κάνω άλλη φορά. Δεν θα κάνω γενικό κατάλογο προσώπων. Τώρα, αν είναι να αρχίσουμε να κάνουμε ένα πόλεμο τώρα, είναι μακριά από μας αυτό.
22: Φάγατε πόλεμο όμως. Δεν τα αρνείστε?
23: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Το ξέρει. Εγώ το είσα στο πετσί μου.
22: Μόνο από τα αυτονόητα.
23: Σε εσάς είχα πει κάποτε ότι καθιστώ υπεύθυνο σε όλους αυτούς αν συμβεί. Και το είχα πει πριν συμβεί. Και συνέβη. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι συνέβη. Το ξέρετε εσείς προσωπικά γιατί δεν σας έχω μόνο δημοσιογράφο. Σας έχω και φίλο. Και το λέω από αυτή την υπόθεση κέρδισα πολλούς. Μεταξύ αυτών κέρδισα και ένα φίλο. Γιατί εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι συνέβη σε μένα και την οικογένειά μου.
22: Ποιος θέλει για τους 28?
23: Είπαν προηγουμένως ότι η εργασία μας αφορά το μηχανισμό πυρκαγιάς και τη σχέση με τους θανάτους. Η απόδοση ποινικής ευθύνης ανήκει στη δικαιοσύνη. Φυσικά εδώ για το μηχανισμό πυρκαγιάς και τους θανάτους δεν θα απόδειξει τη δικαιοσύνη. Γιατί είπαμε ότι αυτός ο μηχανισμός δεν εξετάστηκε, δεν διερευνήθηκε και δεν απόδωσε κατηγορία.
22: Άρα ποιος φταίει η κυβέρνηση με τους χειρισμούς, φταίει ο σύλλογος των τεμπών επί κυρίας Καριστιανού, φταίνει συγκεκριμένοι συγγενείς, με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να επιμείνω. Δηλαδή
23: όχι.
22: Αυτά θα πλανώνται έτσι.
23: Η δήλωσή μας δεν είναι κατηγορητήριο κατά προσώπων, είναι τοποθέτηση για ένα επιστημονικό έργο και για ένα διοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να αξιολογηθεί.
22: Κύριε Κοκοτσάκη, αν κληθείτε, επειδή υπάρχει ένας εντολέας, ενεργός ακόμη, κύριος Κωνσταντινίδης, αν κληθείτε από αυτόν στη δίκη, τι θα κάνετε?
23: Έχουμε μιλήσει με τον Χρήστο εδώ στην εκπομπή σας, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Είναι κρίμα και άδικο να χρεωθεί ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει σε εμάς και στην επιστημονική ομάδα και ένα, θα έλεγα, ένας επιστημονικός εγωισμός. Βλέπουμε ότι δεν είμαστε επιθυμητοί σε αυτή τη δίκη. Το βλέπουμε. Δεν το κάνουμε από παράπονο. εάν κληθούμε και αν η δίκη χρειάζεται εμάς για να αποδώσει κατηγορία, να ερευνήσει αυτό το μηχανισμό, να πάμε ευχαρίστως. Άμα είναι να πάμε για επικοινωνιακούς λόγους, είναι για να κάνουμε, δεν υπάρχει λόγος να συμβεί αυτό. Είπαμε ότι δεν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο. Δεν διεκδικείται πλέον κάτι από αυτά που εμείς υποστηρίξαμε.
22: Αν σταματήσει η διαδικασία και διευρυνθεί το κατηγορητήριο, αλλάζουν οι όροι.
23: Ασφαλώς. Όπως επίσης στην άλλη δίκη. Η που για μένα είναι η μεγάλη δίκη.
22: Α, ποια εννοείται μεγάλη δίκη, τον βίντεο?
23: Φυσικά. Η μεγάλη δίκη είναι αυτή. Γιατί εκεί. Και να πω και κάτι, μια κακία, κύριε Σαχή. Μπορούν οι ακροατές σας και εσείς να κάνουμε ένα συλλογισμό. Πού θα ήταν αυτή η υπόθεση, επικοινωνιακά, να πείτε, επικοινωνιακά. Αν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ομάδα, σε αυτούς αναφέρομαι και όχι σε μένα που πήρα αδίκως το όνομα και τη διασημότητα, δεν είχαν κάνει αυτές τις αποκαλύψεις, αυτές τις έρευνες. Έχουν αναλογιστεί ποτέ? Λοιπόν, λέω ότι η δίκη που έχει με τα βίντεο δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί. Εκεί πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα. Εκεί θα δοθεί η μεγάλη μάχη. Γιατί αν κάποιος αποδειχθεί ότι σκοπίμως καταστρέφει ένα υλικό που θα απεδείκνει κάποια πράγματα, νομίζω ότι όλα τα άλλα που ζητάμε αποδεικνύονται ευθέως και άμεσα από αυτή την ιστορία.
22: Ναι.
23: Διότι δεν είναι μόνο τα βίντεο του εμπορικού σταθμού. Η έρευνά μας και κυρίως η επιμελής δουλειά του Φεντερίκου Καράσκου. Μην ξεχνάτε πόσοι εύκολα αποδέχθησαν το πόρισμα της ΔΕ. Προφόρησε το πόρισμα της ΔΕ εγκληματολογικών ερευνών που έλεγε διαγραφές. Το αποδέχτηκαν όλοι πηχαίους τίτλους. Αυτή η ομάδα, αυτός ο άνθρωπος έκανε και έδειξε ότι δεν είναι έτσι το πράγμα. Αμφισβητήθηκε από κανέναν? Όχι. Έγινε τίποτα? Όχι.
22: Ούτε κλήθηκε καν να καταθέσει για αυτά που υποστήριξε δημόσια.
23: Δεν το φώναζε συνέχεια, φωνάξτε. Να σας πω λοιπόν και μία είδηση. Το Γενάρη του 25, αμέσως μετά την κατάθεση των πιστηρίων, γιατί αυτά που σας βγήκαν με τα δεδομένα, με τη σύνθεση δεδομένων, τα ηχητικά κλπ. Με επιμέλεια του ιδίου του Χρήστου Κωνσταντινίδη, κατατέθηκαν και σε υλικό, δηλαδή μέσα σε στικάκια. Στην ανάκριση, γιατί αυτό είναι το σωστό. Είχα ζητήσει εγγράφος να αποποιηθώ τις ιδιότητες του Τεχνικού Συμβούλου και να καταθέσω. Είναι μια είδηση που την ακούτε πρώτη φορά. Εγγράφος είχα ζητήσει. Η απάντηση ήταν όχι. Έχω τις εκθέσεις. Εγώ βέβαια έχω το δικαίωμα να κάνω την σκέψη και τη σύγκριση. Όταν αργότερα κάποιος που υπηρέτησε μια άλλη άποψη επιστημονική πολύ σωστά και θεμητά περί των ελαίων υλικών, από μια ανάρτηση έγινε ενόρκως καταθέτη και στη συνέχεια έγινε μάρτυρας με ειδικές γνώσεις. Η άποψή του είναι κυρίαρχη, όχι στα αναγνωστά έγγραφα, αλλά πιο μπροστά. Είναι μια είδηση που σας τη λέω τώρα και αξιολογήστε την εσείς δημοσιογραφικά.
22: Ναι, αλλά μια δίκη που είναι τόσο κρίσιμη, τον βίντεο, τη λέμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε, η οποία ξεκινά πάλι από την αρχή, δεν διεκόπη όπως για να συνεχιστεί. Πάει από την αρχή. Άρα την ίδια ώρα που εξελίσσεται η λεγόμενη κύρια δίκη, θα τρέχει και αυτή η δίκη.
23: Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα πολύ σοβαρό.
22: Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Διότι άμα είχες. Μισό λεπτό. Αν είχες μια απόφαση. Ναι. Αν είχες μια απόφαση για τα βίντεο. Ακούστε, αν είχατε μια απόφαση για τα βίντεο. Πριν τη μεγάλη δίκη, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά.
23: Εκεί θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των υπευθύνων, διότι εγώ αν πω τη σκέψη μου ως απλός πολίτης, ίσως παρεξηγηθώ. Και επειδή με βλέπετε πολύ συνεσταλμένο σε αυτά, θα αποφύγω να το κάνω. Φωναχτά και δημόσια δεν θα το κάνω. Όμως μια απόφαση της δίκης εκείνης, αν υπάρξει μια απόφαση, εμείς όπως πιστεύουμε, γιατί είναι το υλικό, δεν κανείς πολύ, και δεν έχει δικαίωμα να το κάνει. Αλλά πάντα πιστεύει ότι η απόφαση θα είναι σύμφωνη με αυτά που αυτός πρεσβεύει. Εμείς λοιπόν αυτό που πρεσβεύουμε είναι το αυταπόδεικτο ότι υπήρχαν διαγραφές. Το μόνο που μένει να αποδειχθεί πλέον είναι αν είχε σκοπιμότητα, αν ήταν από πρόθεση ή από αμέλεια οι διαγραφές. Με κανείς δεν τις αρνείται. Και αν αυτός που τις διέγραψε είχε σκοπιμότητα τον αυτό να το κάνει και γιατί. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η δίκη είναι η κυρίαρχη δίκη. Διότι αν δοθεί σκοπιμότητα, που είναι δύσκολο να τα αποφύγει κατά τη δική μου άποψη τη σκοπιμότητα, διότι αυτός που καλείται να φυλάει ένα υλικό. δεν το δίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αποδειχθεί ότι έγινε από λάθος, το οποίο ξεκίνησε και από τότε και συνεχίστηκε μέχρι και το Μάρτιο του 25, τότε αν αποδειχθεί σκοπιμότητα, τότε μιλάμε για άλλα πράγματα. Τώρα τα τεχνικά ζητήματα φυσικά είναι ζητήματα, τα οποία θα τα αντιμετωπίσει φαντάζομαι η δικαιοσύνη.
22: Έχω μια τελευταία ερώτηση. Αυτά στο δικονομικό πλαίσιο. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το έχετε πει από τον πρώτο χρόνο, εμείς περιμέναμε, είχατε πει, μία αξιολόγηση τεχνική, επιστημονική, πάνω σε αυτά που παραθέταμε. Δεν περιμέναμε ούτε από το διαδίκτυο, ούτε δηλώσεις φανταζή, ακόμη και απέναντί μας ή ακόμη και υπέρ μας. Δεν θέλαμε τέτοια, θέλαμε μια επιστημονική αξιολόγηση. Η αλήθεια είναι ότι οι ενώσεις που περιγράψατε, φυσικών, χημικών και άλλων, δεν πήραν ενεργό ρόλο, όχι σε εσάς, γενικότερα στην υπόθεση, μεμονωμένα. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Σκέφτεστε ως ομάδα να πάτε σε μια επιστημονική δημοσίευση, αφήστε το δικονομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να προκαλέσετε μια επιστημονική συζήτηση? Διότι τρία χρόνια, 2.000 σελίδες και πλέον, 17 τεχνικές εκθέσεις, εντάξει, δικονομικά μπορεί να είναι αδιάφορες. Εγώ ρωτώ, μήπως δηλαδή από αυτό το διάλογο που θα παρακινηθούν κάποιοι επιστημονικά μας προκύψει θέμα?
23: Η αλήθεια είναι πως δεν τα κατέχω πολύ τα πράγματα αυτά. Είναι όμως μια ιδέα που την είχε τις τελευταίες μέρες ο Μάρκος ο Χριστός. Και ήδη είμαστε στη διαδικασία. Ξέρετε ότι η δουλειά μας έχει γίνει, και έχει τόμο, γίνει σε τόμο, παράδειγμα, σε δύο βιβλία. Και την ετοιμάζει, είμαστε στην κέντρο συλλογή των όποιων δικαιολογητικών για να κατατεθεί. Κατατεθεί καταρχήν στη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια να αναζητήσουμε την επιστημονική αξιολόγηση. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, συμφωνήσαμε, είμαστε στη διαδικασία να το φτιάξουμε, είναι να δημιουργήσουμε εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από άλλους να το δημιουργήσουμε. Να προκαλέσουμε δηλαδή εμείς αυτή του είδους την επιστημονική συζήτηση, στην οποία θα συμμετέχουμε και απέναντί μας θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να κουβεντιάσουν αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε μέσα στην εκθέση μας, είτε συμφωνώντας είτε διαφωνώ.
22: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή το θυμήσατε εσείς, σε αυτό το άρθρο σας με αφορμή τον ΕΟΔΑΣΑΜ μιλήσατε, και θέλω να το εξηγήσω στον κόσμο με απλό τρόπο, πώς τελικά μπορεί να έχεις και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτου. Είπατε δηλαδή ότι το σενάριο των ελαίων σιλικόνης βολεύει το εσωτερικό, το σενάριο των υδρογονανθράκων ή άλλων πτητικών βολεύει το εξωτερικό, αλλά όχι με ευθεία γραμμή, αλλά χιαστή. Θέλετε να το εξηγήσετε?
23: Είναι λίγο, θα μας πάρει λίγο χρόνο. Με άλλα, είπατε και την πίτα ολάκια και το σκύλο χορτάτου. Ο ισίων νόμος, αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σαφείως προς το διακριτό ρόλο διερεύνησης ασφάλειας. Ο ΕΔΟΑΣΑΜ έχει θεσμικά κατοχυρωμένη και ανεξάρτητη αρμοδιότητα να διερευνά τεχνικά, επιχειρησιακά, συμβατικά τα αίτια σοβαρών σιδηροδρομικών ατυχημάτων που είναι στην αρμοδιότητά του. Η διερεύνηση αυτή δεν είναι ποινική διερεύνηση, δηλαδή δεν αποδίδει ευθύνη σε ΕΔΟΑΣΑΜ. Είναι διερεύνηση ασφαλείας με τεχνικό, επιχειρησιακό αντικείμενο κλπ. Τα όποια αποτελέσματα της διερεύνησης, όπως οι συστάσεις ασφαλείας, εντάσσονται στον ευρωπαϊκό μηχανισμό. Να θυμάστε τη λέξη συστάσεις ασφαλείας. Παρακολούθηση και βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό εθνικό πλαίσιο. Μια τέτοια διαπίστωση, εφόσον τεκμηριωνόταν, όποια και αν ήταν, ο ζήτημα ασφαλείας, και μιλάμε για τα λάδια υλικών, που αφορά το συγκεκριμένο τύπο τροχαίου υλικού ή εξοπλισμού, θα μπορούσε άμεσα να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ευρωπαϊκής αξιολόγησης και λήψης μέτρων ασφαλείας με συνέπειες που δεν θα περιορίζονταν κατά ανάγκη στην Ελλάδα. Αν δηλαδή διαπίστωνε και ο ΔΑΣΑΜ ότι το έλεος υλικών ήταν υπεύθυνο.
22: Θα έπρεπε να κινητοποιηθούν οι αντίστοιχες αμαξοστοιχίες, λέτε, σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
23: Αυτό θα το αποφάσισε ο ευρωπαϊκός οργανισμός. Θα έπρεπε όμως να τα κοινοποιήσει ο ΕΔΑΣΑΜ, να βγάζει δηλαδή την λεγόμενη νότα. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ δεν ταυτίζεται τυπικά με τη δικαστική πραγματονομοσύνη του κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να παρακάμπτεται όταν περιέχει τεχνικά ευρήματα και συμπεράσματα που έρχονται σε αντίθεση με άλλα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι το πόρισμα των πραγματογνωμών του ανακριτή. Η αποδεικτική αξία πρέπει να αξιολογείται ειδικά. Δηλαδή, έχουμε δύο διαντίθετες απόψεις εδώ. Τη δικαστική που ήταν η πραγματογνώμο και το ΕΟΔΑΣΑΜ, ο κύριος φορέας. Αν λέει ο κώδικας διευθυντής οικονομίας μεταξύ των τεχνικών εκθέσεων, γιατί και οι δυο είναι ουσιώδεις. Παραμένουν άλυτες αντιφάσεις. Προβλέπεται η δυνατότητα νέας πραγματογνώσης. Είναι στις προϋποθέσεις του άρθρου 197. Δεν έγινε. Αλλά το πρόσωπο του ΔΑΣΑΜ είναι στα αναγνωστά έγγραφα. Πάμε τώρα στην αντίθεση.

0: περίπου συνθήκες, αλλά αν ο συγκεκριμένος μηχανισμός που προτείνεται μπορεί να εξηγήσει τεχνικά τα χαρακτηριστικά της πυρόσφαιρας. Αυτά, μια τέτοια τεχνική εκδοχή, αν επιβεβαιωνόταν ως μηχανισμός της πυρόσφαιρας που δεν συνέβη, το ζήτημα δεν θα αφορούσε πλέον αποκλειστικά την ελληνική υπόθεση. Θα γεννούσε εύλογα ερωτήματα ασφάλειας για τον τύπο του εξοπλισμού και θα απαιτούσε εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δηλαδή ο ΕΟΒΑΣΑΜ είχε συμφωνούσε στο πόρεσμα αυτό περί ελαίωσης υλικόνης, θα είχε συμβεί αυτό. Θα γινόταν αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τι θα συνέβαινε τότε, κύριε Σαχίνη, αν συμμετείχε η Ευρώπη στην αξιολόγηση. Η εκδοχή, θα σας πω εγώ τι θα συνέβαινε. Η εκδοχή του ελαίωσης υλικόνης παρέμεινε σήμερα κυρίως στο επίπεδο της εσωτερικής ποινικής δικογραφίας, εσωτερικά δηλαδή. Δεν ασχολείται κανείς από την Ευρώπη. Διότι ο ντόπιος φορέας ασφαλείας δεν υιοθετεί το έλεος υλικών.
1: Ναι,
0: δεν μετατρέπεται τουλάχιστον με τον τρόπο που έχει γίνει δημόσια γνωστό σε ευρωπαϊκό ζήτημα ασφαλείας. Αν δηλαδή ο ΕΟΒΑΣΑΜ έβγαζε το έλεος υλικών, αυτό το ζήτημα θα ήταν ευρωπαϊκό ζήτημα ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά όμως, η επιβεβαίωση μέσω αξιόπιστης και επαναλήψεων τεχνικής διερεύνησης παρουσίας έφλεκτων πτυτικών υδρογονανθράκων κατηγορίας BPX, άλλων συναφών ενών, θα άλλαζε ουσιοδός το ερευνητικό και ποινικό πεδίο της υπόθεσης. Εδώ δηλαδή έχουμε για την Ελλάδα το έλαιος υλικόνης που αυτό βγαίνει μέσα από τη δικογραφία και για την Ευρώπη έχουμε τους υδρογονάνθρακες που βγαίνει μέσα από το πόρισμα του ΕΟΒΑΣΑΜ.
1: Η οποία Ευρώπη δεν χρειάζεται. Άρα Ευρώπη δεν χρειάζεται να ψάξει τίποτα. Εδώ μιλάμε για έλαιος υλικόνης. Απ' έξω λένε για πτυτικούς ο ΕΟΒΑΣΑΜ. Δεν υιοθετεί εν πάση περιπτώσει το έλαιος υλικόνης. Και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος.
0: Και μια και είναι εδώ οι Ευρωπαίοι, όπως μου είπατε προηγουμένως, καλό θα είναι να κάνω μια πρόταση στο φίλο του πρόεδρο του Συλλόγου να το πάρει αυτό το άρθρο και να το παραδώσει στους ανθρώπους αυτούς. Ωραία, να το διαβάσουν, δεν ξέρετε, καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις, δώσετε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την προσφορά των τριών χρόνων. Όλοι κρίνονται φυσικά. Εσείς το βάλατε σε δημόσια βάσανο επιστημονικά, δεν κρίθηκε επιστημονικά, κρίθηκε από οποιονδήποτε άλλο εκτός από αυτούς που θα έπρεπε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

1984. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24

0: Έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε καταλάχανα.
4: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
8: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
9: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην Κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
8: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
14: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
15: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
16: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
15: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
18: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε για την τελευταία στροφή σήμερα. Ακούγοντας πάντα 984, μου είπατε εδώ και μου στείλατε ότι κρίμα, δεν είναι κρίμα παιδιά, είπε ότι οικονομικά τέλειωσε αυτό που είχε να κάνει η ομάδα του. Δεν είπε ότι φεύγει επιστημονικά. Αλλάζω πεδίο. Μένω στη μεγάλη συζήτηση έτσι όπως έχει ανοίξει η βεντάλια γύρω από το χώρο της υγείας. Μετά τα όσα συνέβησαν μετά το θάνατο του τραγουδιστή του Μαζονάκη και τα όσα έχουν έρθει στην επιφάνεια, γιατί βλέπετε ότι ανοίγει η βεντάλια κατά πολύ. Χθες είχαμε την πρόεδρο των γιατρών βιοπαθολόγων εργαστηρίων, σήμερα έχουμε τη γιατρό βιοπαθολόγο και επικεφαλής των διαγνωστικών κέντρων εργαστηριακών, την κυρία Αθηνά Σπανάκη. Καλημέρα κυρία Σπανάκη.
19: Καλημέρα.
18: Ποια είναι η δική σας αίσθηση γύρω από τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για τα ιατρεία, τους κομπογιαννίτες και το τι πραγματικά γίνεται? Χθες η πρόεδρος των, ας το πω έτσι, εργαστηριακών γιατρών έλεγε ότι υπάρχουν παντού αυτά τα φαινόμενα.
19: Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι το νομικά κατοχυρωμένο δεν συμπίπτει πάντα και με το επιστημονικά βέλτιστο ή με το πρακτικά σωστό. Συμφωνούμε σε αυτό, θεωρώ.
18: Τι εννοείτε?
19: Λοιπόν, εννοώ ότι υπάρχουν κάποιοι θεσμοθετημένοι κανόνες που δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και η σωστή ώστε να πράξει ένας γιατρός στο ιατρείο του. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι κανόνες που άλλους γιατρούς τους ευνοχίζει και άλλους γιατρούς τους προωθεί σε μια πιο εμπορική διαδικασία.
18: Mm-hmm.
19: Αυτό μπορεί να αποδειχτεί γενικότερα και είναι γνωστό νομίζω σε όλους. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, θεωρείται ότι ένας, για να μην πάρω τη δική μου ειδικότητα, ότι ένας γενικός γιατρός δεν μπορεί στο ιατρείο του να προχωρήσει σε μια θεραπεία Botox, εάν θεωρεί ότι η θεραπεία αυτή πρέπει να γίνει στον ασθενή όχι μόνο για αισθητικούς λόγους αλλά ως θεραπεία. Αντίθετα όμως, επιτρέπεται αυτή η θεραπεία να γίνει σε διάφορα κέντρα τα οποία δεν είναι καν ιατρικά και να γίνει με ανθρώπους που είναι είτε αισθητικοί, είτε βοηθοί ιατρών, είτε οτιδήποτε.
18: Μισό λεπτό. Αυτό ειλικρινά, εγώ είπα ότι εδώ θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ένας γενικός γιατρός αυτής της ειδικότητας κρίνει για θεραπευτικούς λόγους ότι πρέπει εγώ, για να μην έχουν παρεξήγηση, να κάνω μπότοξ για θεραπευτικούς.
19: Σωστά.
18: Αν και στην πλειοψηφία ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αισθητικά κάνει πάρτι τον μπότοξ. Τέλος πάντων, μου λέτε ότι δεν μπορεί να το κάνει ενώ μπορεί να γίνει σε ένα κέντρο από έναν αισθητικό. Πώς θα σας πει κάποιος?
19: Μπορεί να γίνει από κέντρα αισθητικών, γιατί γίνονται ήδη και το γνωρίζουμε, γιατί αυτά τα κέντρα δεν ελέγχονται από τον ιατρικό σύλλογο. Και δεν ξέρουμε καν από πού τελικά ελέγχονται αυτά τα κέντρα.
18: Μάλιστα. Να λοιπόν ένα κενό πρώτο.
19: Ένα κενό όσον αφορά αυτό. Εγώ θα σας πω και άλλο ένα παράδειγμα. Μας λένε τώρα ότι πρέπει να έχουμε στα ιατρεία μας ένα φαρμακευτικό παλιτσάκι πρώτων βοηθειών. Ξέρετε τι θα περιέχει αυτό? Υποθέτω, με βάση τα δικαιώματά μας, γάζες και μπετατίν. Αυτό. Αν δηλαδή, ξαναλέω άλλη ειδικότητα, δεν θα πω τη δική μου για να μην φανεί ότι προσπαθώ να κάνω διαφήμιση της ειδικότητάς μου. Ένας παθολόγος ας πούμε ή ένας γενικός γιατρός, εάν στο ιατρείο του εκείνη την ώρα βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μια επιληπτική κρίση, κάνει μια αλλεργική αναφυλαξία, κάνει κάτι οτιδήποτε που χρειάζεται άμεσης επέμβασης, ο γιατρός αυτός δεν έχει το δικαίωμα να έχει στο ιατρείο του φάρμακα ώστε να τα χορηγήσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τότε γιατί βαλιτσάκι θεραπείων άμεσων επέμβασης συζητάμε?
18: Άρα αν συμβεί αυτό θα πρέπει να ειδοποιήσει κατευθείαν το ΕΚΑΒ?
19: Κάπου μπάζει το σύστημα. Μα το ΕΚΑΒ θα το ειδοποιήσει ο καθένας. Το ΕΚΑΒ θα το ειδοποιήσετε κι εσείς και
18: σωστά,
19: ο γείτονας και ο καθένας. Όταν όμως ο ασθενής είναι στο γιατρείο ενός γιατρού και παρουσιάζει ένα επίγον περιστατικό, τι θα του προσφέρει το βαλιτσάκι των πρώτων βοηθειών? Το φάρμακο θα πρέπει να υπάρχει εκείνη την ώρα. Σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει ο γιατρός να συνταγογραφήσει το φάρμακο εκείνη την ώρα στον ασθενή, να πάει ο ασθενής στο φαρμακείο να το πάρει και να γυρίσει να του κάνει τη χορήγηση ο γιατρός. Άρα θέλω να σας λέω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε αυτό που ξεκίνησα τη συζήτηση στην αρχή, ότι το νομικά κατοχυρωμένο δεν συμπίπτει και με το επιστημονικά βέλτιστο.
18: Τώρα, θέλω...
19: Μου λένε εμένα λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα να σας πω και για τους βιοπαθολόγους. Λένε στον βιοπαθολόγο ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να ορίσετε ότι θα είστε στο γιατρείο σας από τις 8 μέχρι τις 12 για να μπορείτε να κάνετε αιμοληψίες. Okay. Το απόγευμα που εγώ δεν έχω ορίσει ωράριο αιμοληψιών και είμαι στο γιατρείο μου, δεν έχω το δικαίωμα να δω ασθενείς, ούτε έχω το δικαίωμα να κάνω αιμοληψία, ούτε έχω το δικαίωμα να δουλέψω. Παρά μόνο να βλέπω στο κομπιούτερ μου περιστατικά και να κάνω ό,τι κάνω εγώ προσωπικά για μένα. Εάν εκείνη την ώρα μου στείλει ένας κλινικός γιατρός ένα επίγον περιστατικό διαβητικής κετοξαίωσης και μου πει, συνάδελφε, δες το άμεσα, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έχω δικαίωμα να ανοίξω τον αναλυτή μου και να δουλέψω τις εξετάσεις του ασθενή. Καταλαβαίνετε την αγανάκτησή μου και τι θέλω να πω με όλο αυτό?
18: Άρα μου λέτε άλλο θεσμικά νομικά το πλαίσιο και άλλο τελικά επιστημονικά επί του πεδίου τι συμβαίνει.
19: Σωστά. Με βάση τον έλεγχο που θα γίνει από τον ιατρικό σύλλογο αν χρειαστεί.
18: Προφανώς. Ο οποίος έλεγχος...
19: Υπάρχει και μια νομοθεσία, την οποία δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Στην οποία λέει ότι... Α, ναι, το θυμήθηκα. Λοιπόν, το άρθρο 307 του ποινικού κώδικα, ότι αν δεν προσφέρεις βοήθεια, διαπράττεις αδίκημα και παράληψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανοίγω αναλυτή, βάζω εξέταση, δίνω πρώτες βοήθειες, κάνω διάγνωση και μιλάω αμέσως με τον κλινικό γιατρό. Τι θα κάνει ο ιατρικός σύλλογος αν κάνει έναν έλεγχο? Θα μου πει γιατί, συνάδελφε, το έκανες αυτό? Όχι μόνο δεν θα το κάνει, αλλά θα σπεύσουν οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Μιλάμε για γιατρούς. Πώς πάμε να ευνοχήσουμε την ιατρική με αυτόν τον τρόπο?
18: Άρα, σε αυτό το πάρτι το αγοραίο κομπογιαννητών αγυρτών με τις ευλογίες και κρατικών θεσμών, πάμε, λέτε, μαζί με τα ξερά να κόψουμε και τα χλωρά. Καλά το καταλαβαίνω.
19: Ακριβώς. Λέει... Και όλο αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο στους ασθενείς. Γιατί ευνοχίζοντας γιατρούς που πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους προς όφελος των ασθενών, βοηθάμε μια κατηγορία άλλων ειδικοτήτων να κάνουν πάρτι πραγματικά. Όταν αφαιρείς ένα δικαίωμα από μια ειδικότητα που στην ουσία το ΦΕΚ κάθε ειδικότητας είναι ξεκάθαρο. Δεν λέει κάτι το ΦΕΚ, ας πούμε, για να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν λέει το ΦΕΚ των δερματολόγων, που εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι εναντίον των δερματολόγων, αλίμονο προς Θεού. Απλά ένα παράδειγμα θέλω να σας πω για να είμαι και ειλικρινής. Δεν λέει το ΦΕΚ των δερματολόγων ότι στην ειδικότητά τους μπορούν να χρησιμοποιούν kit τα οποία έχουν αυτόματα το αυτόλογο δείγμα το PRP για τη θεραπεία. Αντίθετα, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει αυστηρά μέσα σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο με την επίβλεψη του βιοπαθολόγου. Γιατί πώς θα κάνει τη θεραπεία του PRP όταν δεν γνωρίζει τα αιμοπετάλια του ασθενούς, όταν δεν γνωρίζει πόσα μικρόλιτρα ανά λίτρο πρέπει να συγκεντρωθούν για το σκοπό που τα χρειάζεται. Τα χρειάζεται για θεραπευτικό λόγο, τα χρειάζεται για καλαισθησία, για αισθητικό λόγο. Ο ασθενής εκείνη την ώρα που του κάνει την αιμοληψία και λειτουργεί το PRP, μήπως έχει χαμηλά αιμοπετάλια και δεν πρέπει να γίνει? Μήπως έχει κάποιο αυτοάνοσο το οποίο με την έγχυση του PRP μέσα θα πυροδοτηθεί. Μήπως έχει κάποια καρκινικά κύτταρα που επίσης θα πυροδοτηθούν. Είναι πάρα πολλά πίσω από αυτά που θα πρέπει να γίνονται ευλαβικά με ιατρικές πράξεις.
18: Η συγκεκριμένη ειδικότητα. Μισό λεπτό. Ορίστε. Η συγκεκριμένη ειδικότητα που αναφερθήκατε, κύριε Σπανάκη, παρόλα αυτά το κάνει, του το επιτρέπει το ΦΕΚ να το κάνει.
19: Όχι το ΦΕΚ, η νομοθεσία. Γιατί οι νομοθεσίες φτιάχνονται ανάλογα και με τα συμφέροντα που υπάρχουν την κάθε εποχή. Καταλάβατε. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι δεν σημαίνει ότι η νομοθεσία είναι πάντα και το σωστό και το νόμιμο.
18: Μάλιστα. Είναι σαφές.
19: Ζητάμε λοιπόν από έναν ιατρικό σύλλογο να παρέμβει σε ιατρικές πράξεις που ή πρέπει να γίνουν ή δεν πρέπει να γίνουν, αλλά σε αυτές που πρέπει να γίνουν να πούν είστε κομπογιαννίτες και σε αυτούς που δεν πρέπει να γίνουν να πούν οκ, είστε εντάξει γιατί ακολουθείτε την νομοθεσία. Στην ουσία όμως δεν είναι έτσι η πραγματικότητα.
18: Χαίρομαι που το διευκρινίζετε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς αυτή την εξέταση που κάνει άλλη ειδικότητα μπορείτε να την κάνετε? Πώς το είπατε, PRP?
19: Να σας πω κάτι.
18: Ναι.
19: Η έγχυση του αυτόλογου δεν είναι ένα φάρμακο που θα χορηγήσω για να μου απαγορευτεί η θεραπεία με ένα φάρμακο. Είναι αυτόλογο, είναι δηλαδή το ίδιο το υλικό που παίρνω και ετοιμάζω για να παρασκευάσω το σωστό PRP έτσι όπως πρέπει για τον ασθενή. Αυτό το φάρμακο θα κάνω και έγχυση στον ασθενή. Τι σημαίνει, ότι δεν είμαι γιατρός, ότι δεν ξέρω την ανατομία, ότι δεν ξέρω να χρησιμοποιώ τη βελόνα? Ακόμα και με το στυλαιό αυτό, με τις μικροβελόνες που χρησιμοποιούν, εμένα μου απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσω και στο γενικό γιατρό και στον παθολόγο. Και να σας πω και κάτι, ακόμα και στους νευρολόγους απαγορεύτηκε και στους οφθαλμίατρους, ενώ στην αρχή η νομοθεσία τους το επέτρεπε, τώρα τους το απαγόρευσε. Και το επέτρεψε, ας πούμε, στους οδοντιάτρους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η νομοθεσία πάει με βάση, θα έλεγα περισσότερο το εμπορικό κομμάτι, παρά το ιατρικό.
18: Μια χαρά το είπατε. Εγώ κατάλαβα ότι αυτή η διελκυστίδα που τόσο παραστατικά περιγράφεται σήμερα, κυρία Σπανάκη, με συγχωρείτε, δημιουργεί και αυτό το πινκ-πονκ. Καλή ώρα τώρα στην περίπτωση Μαζονάκη. Όχι αυτός έπρεπε να ερευνήσει, όχι εκείνος δεν ερεύνησε, όχι τα μηχανήματα ήρθαν, όχι έπρεπε να είναι, όχι δεν έπρεπε να είναι. Άρα με βάση το νομικό κάποιοι παίζουν σε διπλό ταμπλό και με βάση το ίδιο νομικό πλαίσιο οι πραγματικοί γιατροί τους δένονται τα χέρια. Καλά το καταλαβαίνω.
19: Μπορώ να μιλήσω για αυτό το κομμάτι της
18: πλασμαφαίρεσης. Παρακαλώ.
19: Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση είναι μια πράξη καθαρά ιατρική. Σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι υγιής, τη δουλειά αυτή που διαφημίζουν ότι θα κάνει η πλασμαφαίρεση, την κάνει το σηκώτη και τα νεφρά. Το σηκώτη ως ένα χημικό εργοστάσιο που θα πάρει τις τοξίνες, θα τις μεταβολήσει, θα τις εξουδετερώσει, θα τα διαχωρίσει τα απόβλητα και θα τα δώσει μετά στα νεφρά και τα νεφρά ως μηχανική του φιλτραρίσματος θα τα αποθήσουν από τα ούρα. Σωστά?
18: Mm-hmm.
19: Σωστά. Λοιπόν, εάν σε ένα λοιπόν υγιή οργανισμό αυτό πάω εγώ να το παρακάμψω, αμέσως δημιουργώ προβλήματα σε αυτά τα όργανα που έχουν μάθει να κάνουν αυτό. Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται σε πολύ εξειδικευμένες παθήσεις. Θα πάει και θα σκοτώσει αυτοαντισώματα με τον τρόπο που θα γίνει για μια συγκεκριμένη πάθηση. Εάν όμως εγώ την κάνω σε ένα υγιές άτομα, θα πάει και θα εξουδετερώσει τα αντισώματα. Αυτά δηλαδή που χρειάζεται ο οργανισμός για να επιβιώσει. Ένα μικρό παράδειγμα σας λέω. Επίσης, κατά τη διάρκεια μιας πλασμαφαίρεσης μπορεί να συμβούν πάρα πολύ σοβαρές επιπλοκές. Η μία επιπλοκή είναι να κάνει αιμορραγία, γιατί μαζί με το πλάσμα αφαιρούνται και παράγοντες πήξης, που είναι απαραίτητη για την αιμόσταση και για την σωστή πυκτικότητα του αίματος. Μπορεί να πέσει πολύ χαμηλά η πίεση, αφιδατώνοντας τον ασθενή, και αυτό να οδηγήσει σε αρρυθμίες και ακόμα σε ανακοπή. Αν βέβαια έχει προηγηθεί ο ασθενής και την προηγούμενη μέρα σε μια θεραπεία η οποία τον έχει αφιδατώσει, την ονομάζουν υδροθεραπεία, στην ουσία είναι κλείσμα, που ακόμα και το κλείσμα.
18: Με συγχωρείτε, κυρία Σπανάκη.
19: Θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά, γιατί θα ρίξουν ηλεκτρολίτες.
18: Με συγχωρείτε, γελώ ενώ είναι σοβαρό, αλλά η αλήθεια είναι, έχετε δίκιο. Στην κολονοϊκιώτικη διάλεκτος έγινε υδροθεραπεία εντέρου. Ο απλός κόσμος την ξέρει κλείσμα. Καλά κάνατε και το είπατε. Ελάτε.
19: Όταν λοιπόν ένας υγιής άνθρωπος, γιατί δεν μιλάμε για ασθενή αυτή τη στιγμή στην περίπτωση του κ. Μαζονάκη, πήγε εκεί και έκανε αυτή τη θεραπεία που δεν υπήρχε λόγος να την κάνει και δεν είχαν και δικαίωμα να το τι κάνουν, αφού δεν υπήρχε εξειδικευμένος γιατρός για να κρίνει ότι χρειάζεται κάποια θεραπεία στο έντερο. Από τη στιγμή λοιπόν που είχε αφυδατωθεί ήδη ο οργανισμός του, του προσθέσαμε μία επιπλέον εξέταση, στην οποία τον αφυδατώσαμε ακόμα περισσότερο και του δημιουργήσαμε πιθανόν μία φοβερή, σοβαρή υπόθεση, η οποία δημιούργησε και όλα τα υπόλοιπα. Συν όλες τις άλλες παρενέργειες που μπορεί να δημιουργηθούν, λοιμώξεις και οτιδήποτε, γιατί μιλάμε στην ουσία ότι βγάζουμε αίμα, βάζουμε αίμα, δηλαδή κάνουμε στην ουσία μία μετάγευση. Βάζουμε ξένο σώμα μέσα στο σώμα. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνονται μόνο σε νοσοκομείο και από εξειδικευμένους αιματολόγους, κυρίως νεφρολόγους. Δεν μπορεί ο κάθε γιατρός αυτό να το κάνει. Γι' αυτό σας λέω ότι με τις νομοθεσίες που βγαίνουν ευνουχίζουν ειδικότητες σε πράγματα που δεν πρέπει να τις ευνουχίζουν και ταυτόχρονα λένε OK σε ειδικότητες που η νομοθεσία τους επιτρέπει να κάνουν πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουν.
18: Άρα ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος τελικά για να επιλύσει αυτό το στρεβλό σύστημα? Ο ιατρικός σύλλογος?
19: Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει... Όχι, ο ιατρικός σύλλογος είναι, νομίζω ότι είναι αυτός που ελέγχει τα ιατρία, αλλά με βάση την νομοθεσία που ήδη έχει βγει. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων να καθίσουν επιστημονικά σε ένα τραπέζι και με την πραγματική... το πραγματικό αίσθημα να βοηθήσουν τους ασθενείς, να πούνε τι πραγματικά πρέπει να συμβεί και πώς πρέπει να φτιαχτεί η νομοθεσία, να γίνει έτοιμο στο ΚΙΣΥ και το ΚΙΣΥ μετά να κάνει τις αρμόδιες κινήσεις.
18: Άρα μπάζουμε...
19: Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες της Ευρώπης με βάση τα νέα δεδομένα και να προσαρμοστούμε σε αυτά. Όχι να προσαρμόζουμε τους κανόνες της Ευρώπης σε παλαιά δεδομένα και νομοθεσίες, κάνοντάς τα όπως βολεύουν. Δεν είναι σωστό για τον ασθενή.
18: Μάλιστα. Όπως βολεύουν για κάποιους φίλους. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο εδώ της ευκαιρίας και θα τα ξαναπούμε, κυρία Σπανάκη. Χθες η πρόεδρος συνεργασίας είπε για αυτό το clawback, ότι ενώ ο υπουργός λέει ότι θα έπρεπε να ανάβετε ένα καντήλι και να προσεύχεστε, ότι στην ουσία έχει γίνει μία χώνη για όλα τα εργαστήρια και πολλά πάνε και σε λουκέτο. Ισχύει αυτό?
19: Λοιπόν, ο Υπουργός ξέρει πολύ καλά, το γνωρίζει, ότι χάρη σε εμάς αυτή τη στιγμή όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο αυτή, κάνουν μια κοινωνική πολιτική στις πλάτες μας, χρησιμοποιώντας τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν, θα σας πω, ότι παρακρατεί το 70% του υπολογισμένου από αυτά που πρέπει να πληρωθούμε πριν γίνει η εκαθάριση. Το υπόλοιπο 30% οριστικοποιείται αργότερα αφού υπολογιστεί και το τελικό clawback. Στη συνέχεια η διαφορά του το τι θα εισπράξει ο ΕΟΠΗ γίνεται με ρύθμιση δόσεων και φορτώνουν ένα τεχνητό χρέος συνεχώς στις πλάτες του κάθε γιατρού. Παράλληλα έρχεται και ένα rebate το οποίο σου λέει «Αν δεν θα μου κάνεις και μια έκπτωση, κάνε μου και μια έκπτωση στις εξετάσεις που κάνεις». Έρχεται λοιπόν παράλληλα και ένα rebate, η επιπλέον κλιμακωτή έκπτωση, και ενώ φαίνεται μια τιμολόγηση α, στην ουσία αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική τιμή που θα καταλήξει στους γιατρούς. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά αν χρειαστεί εγώ ως γιατρός να κάνω κάτι παραπάνω για την υγεία του ασθενή μου, γιατί δεν είμαι αναλυτής, δεν είμαι μηχάνημα που βάζω μέσα την εξέταση, τη βγάζω, τη δίνω. Όχι. Είμαι ένας γιατρός που θα δουλέψει με βάση το ιστορικό του ασθενός που θα έρθει να εξεταστεί, σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό, ο οποίος μπορεί να μου ζητήσει μια επανάληψη, μια δεύτερη επανάληψη, και με πολλές πράξεις που πρέπει να γίνουν ώστε να φτάσει το τελικό αποτέλεσμα στον ασθενή. Και ρωτάω, εγώ που θέλω να δουλέψω ηθικά, εγώ που θέλω να δουλέψω για το καλό του ασθενή μου, πώς θα το κάνω αυτό όταν με έχει ευνουχίσει και δεν μπορώ να προχωρήσω σε δεύτερη πράξη πέρα από το να βάλω τον ορό στον αναλυτή να βγει το αποτέλεσμα και να το δώσω στον ασθενή? Λειτουργώ σωστά αν το κάνω αυτό? Όχι. Ηθικά λοιπόν ως γιατρός, αν προχωρήσω και σε δεύτερες πράξεις που πρέπει να κάνω για να δώσω το αποτέλεσμα στον ασθενή, εννοείται ότι θα πρέπει να παίρνω δάνεια από την τράπεζα για να μπορώ να ανταπεξέλθω, γιατί ούτως ή άλλως με δανεισμούς ζούμε. Άρα δεν μας οδηγεί στο να μην δουλεύουμε όπως πρέπει με βάση την ιατρική ιδεοντολογία. Εμείς φταίμε.
18: Μάλιστα.
19: Αν κάνουμε κάτι τέτοιο.
18: Α, και άρα και κάποιοι συνάδελφοί σας μπορεί το clawback να το χρεώνουν και στους ασθενείς ακόμη.
19: Αυτό δεν το γνωρίζω πώς λειτουργεί ο καθένας.
18: Μάλιστα. Σωστά.
19: Και θεωρώ ότι ακόμα και να το κάνουν κάποιοι και να το δέχονται οι ασθενείς τους, το κάνουν γιατί δεν μπορούν με άλλο τρόπο να επιβιώσουν. Άρα θα κλείσουν. Δεν θα είναι χαρά μου να κλείσουν οι συνάδελφοι βιοπαθολόγοι και να πω «Α, κλείσαν αυτοί, κατάφερα και επιβίωσα εγώ». Αντίθετα, θα είναι πολύ μεγάλη θλίψη και λύπη, γιατί θα σπάσει μια πολύ βασική αλυσίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ιατρική επιστήμη και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πολλές διαγνώσεις οι οποίες δεν θα γίνονται σωστά και δεν θα φταίνει η κλινική. Γιατί οι κλινικοί τι να πρωτοκάνουν. Καταλάβατε, αυτή τη στιγμή οι βιοπαθολόγοι, καλός ή κακός, κρατάμε μια πρωτοβάθμια υγεία στις πλάτες μας σε συνεργασία με τους κλινικούς ιδιώτες γιατρούς. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η αλυσίδα αν μείνουμε 2-3? Δεν θα μπορέσει, θα γίνουμε μετά σούπερ μάρκετ. Μπήκε, βγήκε. Έδωσε αποτέλεσμα, τέλος. Πού θα είναι οι γιατροί να ελέγξουν, να δουν, να δουλέψουν? Ή εγώ μόνη μου ως βιοπαθολόγος θα προλαβαίνω να τα βλέπω όλα τα πάντα όλα? Ή ένας επιχειρηματίας που έχει ένα διαγνωστικό και βάζει 5 αναλυτές μέσα θα έχει τους τεχνικούς των αναλυτών να δίνουν τα αποτελέσματα στους γιατρούς για να θεραπεύουν τους ασθενείς? Γιατί εκεί πάμε να οδηγηθούν.
18: Κυρία Σπανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την αρκούντως διαφωτιστική αυτή συζήτηση σήμερα πρωί Τρίτης. Νομίζω ότι πολλά πράγματα, ακούγοντάς τα, βλέπω εδώ και τα μηνύματα, να λέει επιτέλου και συνάδελφοί σας, αλλά και απλώς κόσμος, να λέει και ένας γιατρός που εξηγεί την απόκληση τελικά του νομικού πλαισίου από την πραγματικότητα στην ιατρική επιστήμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
19: Ευχαριστώ.
18: Να είστε καλά.
19: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
18: Λοιπόν, είδατε ότι έχει ανοίξει πολυπαραγωγικά και σωστά, γιατί αρχίζουν αυτά, βεβαίως δεν ακούγονται, γιατί πρέπει να πουλήσουν άλλα πράγματα. Από διάφορους χώρους στον τομέα της υγείας λέγονται πράγματα, αλλά δυστυχώς τα τρώνε όλα το SMS, τι έλεγε εκείνο, τι έλεγε τάλλο, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, για να μην πάει η συζήτηση σε αυτά. Καλημέρα σε όλους και όλες.

0: 1984.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά, μόνο 5,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
1: 9.84. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε από το Σαν Φραντζίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, είπε, η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε την αντίστοιχη της αμόλυβδης βενζίνης, στη στιγμή που η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι. Νέα άνοδο καταγράφουν και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, με την χοντρομπορική τιμή σήμερα, 3η 22 του μήνα, να φτάνει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τιμή πετρελαίου θέρμανσης έως το 1,40 ευρώ το λίτρο και πετρελαίου κίνησης έως το 1,80 ευρώ, ζητά ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Κρήτη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσοκαλάς, αναφερόμενος στην πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, έθεσε στο επίκεντρο την Κρήτη και την ανάγκη, όπως είπε, για πολιτική αλλαγή. Στο Ηράκλειο, 16 Οκτωβρίου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, ξεκινά ο τέταρτος γενικός ψεκασμός για το δάκος στο Ρέθυμνο την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 400.000 επιβάτες κρουαζιέρας που αναμένεται να υποδεχθεί φέτος στο λιμάνι του Ηρακλείου, παρά τη μείωση σε σχέση με το ρεκόρ του 2025 στις 230 οι προσεγγίσεις πλοίων, λέει στο Ράδιο 984 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού. Στο επίκεντρο των ελέγχων για υπηρεσίες αντιχείρανσης αισθητικής εναλλακτικών θεραπείων μπαίνει και η Κρήτη στον απόϊχο της υπόθεσης με τις θεραπείες που είχε λάβει ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο του Σεδό Κορνεάδου. Στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Άγκυρας και Ουάσιγκτον, με έφαση στην προσωπική του επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρεται ο Ρετζέπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Σε προκαταρκτικό στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδο του Όφη, με το Δήμο Ηρακλείου να προωθεί την εκπόνηση συγκεκριμένης πρότασης, όπως είπε στην εκπομπή Ώρα Εχμής της Κρήτη TV ο Αλέξης Καλοκαιρινός.
10: 984. Ο καιρός.
9: Άστατος καιρός σήμερα στην Κρήτη, με βορειοανατολικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σε κατά λάχανα.
11: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Θυμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
19: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
18: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
19: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
20: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
19: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
20: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
22: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
21: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
22: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
23: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
18: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
20: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
19: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
18: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
24: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
25: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
26: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο?
26: Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
26: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
3: Super Creta Gas.
4: Κομουλάς ΑΕ.
3: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γιώργο, Γιώργο!
27: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
28: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
27: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
28: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
27: Άκου να σου πω! Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
28: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
29: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
30: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
31: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Bosch και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Οι λάτρεις των αρωμάτων Dolce & Gabbana θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος 30%. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolph, Moschino, D-Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Για την ανανέωση της καρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε σωρούχα Σλόγγι. Αγοράζοντας 2 προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν 2 νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ritz του Philip Cohen και Οδύσσια του Stephen Fry. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες απλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2283-81097 και στο www.karuzakis.gr.
8: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Πάνω από τα 2,19 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ξεπερνά πλέον σε τιμή και τη βενζίνη. Νέα άνοδος και στο ηλεκτρικό ρεύμα με την χονδρομπορική τιμή σήμερα στα 2,11,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τιμή πετρελαίου θέρμανσης έως 1,40 ευρώ και κίνηση έως 1,80 ευρώ ζητά ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις τιμές των καυσίμων. Στην Κρήτη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με επίθεση στην κυβέρνηση για τις περιφερειακές ανισότητες και στόχο, όπως είπε το ΠΑΣΟΚ, να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγής χώρου για τη δομή προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό. Νέα άφιξη μεταναστών νότια της Κρήτης. 37 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 57 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στην Κομισιόν από το Σάκη Αρναούτογλου, το ζήτημα των καταγγελιών κατά των σερβίσερς με έτοιμα να ξεκαθαριστεί ποια αρχή είναι αρμόδια για τόκους χρεώσεις, οφειλές και οκλήσεις. Δεν αποχωρούμε από την υπόθεση των τεμπών, δηλώνει στο Ράδιο 984 ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της βασικής έρευνας της τεχνικής ομάδας με 17 εκθέσεις και περισσότερες από 2.000 σελίδες. Πάνω από 400.000 οι επιβάτες κρουαζιέρας που αναμένονται φέτος στο λιμάνι του Ηρακλείου με 230 προσεγγίσεις πλοίων. Αγροτικές κινητοποιήσεις προαναγγέλουν οι Ομοσπονδίες Ηρακλείου και Χανίων, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και ζητώντας να διασφαλιστούν οι πληρωμές των ενισχύσεων. Ανοίγει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα. 8 γκολ σε 7 αγώνες για τον Βαγγέλη Παυλίδη, με τον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα να πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.
0: 984. Ο καιρός.
1: Άστα τόσο καιρό σήμερα στην Κρήτη με βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρο. Η θερμοκρασία έως στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
6: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
9: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετικοί. Λίγο πιο γονείς όλων.
12: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
11: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
13: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
14: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σε κατά λάχανα.
6: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρηγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπαξεβάνης.
11: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνης.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
0: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεβάτι.

0: 984.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
12: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
0: Γιώργο, Γιώργο!
10: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
0: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
13: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
10: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
0: Για τέχνη τις μαζεύεις!
13: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
0: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
13: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
12: Κέντρο ανακύκλωσης Καφέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.kafferis.gr.
14: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Το σχέδιο για την Ελλάδα το 2030 παρουσίασε από το Σαν Φραντσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Παράλληλα, απεύθυνε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές μέσω επιστολικής ψήφου. Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημείωσε, η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο και μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε την αντίστοιχη της αμόλυβδης βενζίνης στη στιγμή που η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης φτάνει σήμερα τα 2,195 ανά λίτρο, 3,7 λεπτά του ευρώ αυξημένη σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Νέα άνοδου καταγράφουν και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, με την χονδρεμπορική τιμή σήμερα να φτάνει τα 2,11,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ακόμα ψηλότερα διαμορφώνεται η τιμή της βραδινές ώρες αιχμής, αγγίζοντας τα 3,40,89 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καθώς περιορίζεται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών και αυξάνεται η συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου. Η χονδρεμπορική τιμή έχει αυξηθεί περίπου 20% μέσα στο Σεπτέμβρη. Τιμή πετρελαίου θέρμανσης έως το 1,40 ευρώ το λίτρο και πετρελαίου κίνησης έως το 1,80 ευρώ το λίτρο ζητά ο Αλέξης Τσίπρας. Στη δήλωσή του αναφέρεται στη δέσμευση της κυβέρνησης για τιμή πετρελαίου θέρμανσης το 1,75 ευρώ το λίτρο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για μεγαλύτερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Στην Κρήτη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσοκαλάς, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι παρά τους διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τους αναπτυξιακούς νόμους, οι ανισότητες διευρύνονται. Αναφερόμενος στην πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, έθεσε στο επίκεντρο την Κρήτη και την ανάγκη, όπως είπε, για πολιτική αλλαγή. Επιδιώκουμε να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, όχι δεύτερο. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα και είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με άλλα δεξιά κόμματα, σημείωσε. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγής χώρου για τη δομή προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV, καθώς οι εργασίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους Αθανάτους δεν έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποκλείεται διαφορετική επιλογή. Διευκρίνησε επίσης ότι οι ουσιαστικές εργασίες διαμόρφωσης θα προχωρήσουν μόνο εφόσον ληφθεί οριστική απόφαση για τη λειτουργία της δομής στο συγκεκριμένο χώρο. Τουρισμός, δεκοκτονία, οδικά έργα, ισότητα των φύλων και θέματα των περιφερειακών ενωτήτων, μεταξύ των ζητημάτων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Στο Ηράκλειο, 16 Οκτωβρίου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης, με επίκεντρο τη συζήτηση και τη διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης, καθώς η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πλαίσιο που διαμορφώνεται για τη νέα ΚΑΠ και στις προτεραιότητες που θα τεθούν για την επόμενη περίοδο. Την ίδια ώρα, ανοιχτή για το κενό είναι και η πλατφόρμα του Εθνικού Διαλόγου για την ΚΑΠ περίοδου 28-2034. Τις καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ μέσω της νέας πλατφόρμας MyArgo της ΑΔΕ καταγγέλουν οι Ενωτικές Αγροτοκτηνοτροφικές Ομοσπονδίες Ηρακλείου και Χανίων. Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι οι καθυστερήσεις απειλούν τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων και παράλληλα ζητούν την άμεση καταβολή των εκκρεμών ενισχύσεων, την απόσυρση της δήλωσης για συμψηφισμό ή κατάσχεση επιδοτήσεων για οφειλές, καθώς και δωρεάν υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και τεχνική υποστήριξη από κρατικές υπηρεσίες. Οι δύο ομοσπονδίες καλούν τους αγρότες και κτηνοτρόφους να οργανώσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Ξεκινά ο τέταρτος γενικός ψεκασμός για το δάκο στο Ρέθυμνο αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια. Το πράσινο φως για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου κατασκευήγων προστασίας της ακτογραμμής Αγίας Πελαγίας, προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, έδωσε η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου. Τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής των κτηρίων του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Εκατερίνης υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Την αντίθεσή του στα σχέδια δημιουργίας λατομείου στην περιοχή του Μοχού εξέφρασε κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος σε σύσκεψη της Επιτροπής Αγώνα και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποταμιών. Ο βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μανώλης Συνδυχάκης, υποστήριξε ότι η λειτουργία λατομείου θα επιβαρύνει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στο ίδιο πλαίσιο, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Χερσονήσου, Γιώργος Παρθενιώτης, κάλεσε τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών σε συσπήρωση και μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Πάνω από 400.000 οι επιβάτες κρουαζιέρας που αναμένεται να υποδεχθεί φέτος στο λιμάνι του Ηρακλείου παρά τη μείωση σε σχέση με το ρεκόρ του 2025. Στις 230 οι προσεγγίσεις πλοίων φέτος, λέει στο Ραδιο 984 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Μινάς Παπαδάκης, και βίωνα τα μηνύματα για το 27 και 28, οπότε και αναμένεται αύξηση της τάξης του 5%. Σημαντική αναμένεται να είναι και η ενίσχυση της κρουαζιέρας παράλληλα από το 2029 με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου και την προοπτική να χρησιμοποιούν περισσότερες εταιρείες στο Ηράκλειο ως λιμάνι εκκίνησης και τερματισμού κρουαζιέρας. Παράλληλα, όλοι έχει καταθέσει, ως ανέφερε, πρόταση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ηλεκτροδότηση των πλοίων κατά τον ελιμενισμό με στόχο την ολοκλήρωση του έργου έως το 2029. Ξεκινούν από σήμερα έως και τις 28 Σεπτεμβρίου οι μέρες τουρισμού 2026 στο Δήμο Χερσονήσου, σε Σταλίδα, Κοκκίνη, Χάνη, Ανάληψη, Μαλιάνο, Χερσόνησο και Λιμένα, οι εκδηλώσεις που στόχο έχουν την ανάδειξη της παράδοσης του πολιτισμού και της ταυτότητας της περιοχής. Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδας Βασίλη Κεγκέρουγλου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αποχαρακτηρισμό 14 δημοτικών κοινοτήτων από τη μοριοδότηση των επενδυτικών σχεδίων στο Λίντερ. Όπως σημαίνει ο Δήμαρχος, ο συγκεκριμένος αποχαρακτηρισμός έχει ως αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες κοινότητες να εξαιρούνται από σειρά ενισχύσεων για κατοίκους και φορείς. Στο επίκεντρο των ελέγχων για υπηρεσίες αντιγύρανσης, αισθητικής και εναλλακτικών θεραπείων μπαίνει και η Κρήτη, στον απόϊχο της υπόθεσης με τις θεραπείες που είχε λάβει ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντένα, οι αρμόδιοι ιατρικοί φορείς εξετάζουν διαφορετικές περιπτώσεις Ηράκλειου και Χανιά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πραγματοποιούνταν πράξεις για τις οποίες απαιτείται συγκεκριμένη ιατρική ιδιότητα ή ειδικότητα. Στο Ηράκλειο, στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει μπει δραστηριότητα συνταξιούχου οδοντίατρου, η οποία παρουσιάζεται ως βιοσυντονίστρια και δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην υδροθεραπεία παχαίως εντέρου. Δεν αποχωρούμε από την υπόθεση των τεμπών. Ολοκληρώσαμε τη βασική μας έρευνα, δήλωσε στο Ράδιο 984 ο Βασίλης Κοκουτσάκης, επικεφαλής της Τεχνικής Ομάδας Συμβούλων Συγγενών Θυμάτων. Όπως ανέφερε η ομάδα, έχει παραδώσει 17 τεχνικές εκθέσεις, περισσότερες από 2.000 σελίδες, με αντικείμενο την πυρόσφαιρα, την πυρκαγιά και την σύνδεσή τους με θανάτους επιβατών. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο δεν έχει αντίστοιχο αυτοτελές δικονομικό πεδίο στην κυρία Δίκη, ώστε να εξεταστεί και να αντιπαρατεθεί ουσιαστικά. Έκανε λόγο για ουσιώδη αντίφαση, καθώς, όπως είπε, η επιστημονική δουλειά της ομάδας αξιοποιήθηκε στο δημόσιο διάλογο, αλλά δεν έχει σήμερα αντίστοιχο δόλο στην δικαστική διαδικασία. Ρόλο στην δικαστική διαδικασία. Με σοβαρές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκε η τραγωδία των τεμπών, τις παρεμβάσεις που ακολούθησαν τον τόπο της σύγκρουσης, αλλά και την ανακριτική διαδικασία, κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας. Σημαντικό μέρος της κατάθεσής της επικεντρώθηκε στο λεγόμενο μπάζωμα, με την ίδια να υποστηρίζει ότι ο χώρος είχε αλλοιωθεί τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα. Στην Κομισιόν από το Σακερναού, το γλου το θέμα των καταγγελιών κατά σέρβισερς, όπως αναφέρει, υπάρχει σύγχυση ως προς το ποια αρχή είναι αρμόδια για καταγγελίες που αφορούν τόκους, χρεώσεις, υπολογισμό οφειλών, παροχή πληροφοριών και οχλήσεις. Περίπου 80 δις ευρώ δανείων βρίσκονται σήμερα υπό την διαχείριση εταιριών διαχείρισης, όμως οι πολίτες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν με σαφήνεια που πρέπει να απευθυνθούν όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την οφειλή τους, είπε ενδεικτικά στο Ράδιο 984. Την παραίτηση του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, ζήτησε ο βουλευτής Χανίων ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην εκπομπή Δεκαπαντού, κατήγγειλε ελλειπείς ελέγχους στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και έθεσε ερωτήματα για εταιρικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον κύριο Πατούλη, ζητώντας παράλληλα έλεγχο από την ΑΔΕ. Ηλεκτρονικά προειδοποιητικά μηνύματα που στέλνει η ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία ξεκίνησε 14 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί 30 Σεπτεμβρίου. Οι ιδιοκτήτες έχουν προθεσμία έως και τις 30 Οκτωβρίου να ελέγξουν και να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθήσει η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων. 14χρονος ΑΜΕ υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στο παγνί για την αφαίρεση κάλτσας από το στομάχι του. Η επέμβαση διήρκησε περίπου μία ώρα. Κάναβη και εξοπλισμό για την προετοιμασία της εντόπισαν αστυνομικοί σε Φίνικες μέσα σε χώρο σχολείου στα Χανιά, οδηγώντας στη σύλληψη δύο νεαρών από την Ελλάδα και την Αίγυπτο. 22χρονος Γερμανός τραυματίστηκε στα Χανιά στην προσπάθειά του να ανέβει σε βραχώδη ακτή στον κόλπο Λουτρακίου. Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμού στο Ηράκλειο και τα σχέθη τρία όπλα, 550 φυσίγκια, 4 γεμιστήρες, 82 κάλικες και 2 όπτρα. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκινούν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν τη Δευτέρα το Ιράν να τερματίσει τον εξοπλισμό και την υποστήριξη προς τους Χούθης στην Ιεμένη, προειδοποιώντας ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση εγκυμονεί κινδύνους για το διεθνές εμπόριο και τη σταθερότητα παγκόσμια. Στρατιωτικές πηγές της Ιεμένης ανέφεραν ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, αποτέλεσμα αεροπορικών επιδρομών και συγκρούσεων μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Χούθη. Την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Άγκυρας και Ουάσιγκτον, με έμφαση την προσωπική του επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Είπε ότι η Τουρκία επιδιώκει να διευρύνει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων στην πυρηνική ενέργεια και το LNG, καθώς ενώ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δανία, Γρυλανδία και ΗΠΑ υπογράφουν σήμερα τρίτη συμφωνία για την ασφαλεία της Γρυλανδίας, εξέλιξη που σύμφωνα με την Κοπενχάγη θέτει την αρκτική ασφάλεια υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ, αντί να αφήνεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Ουάσιγκτον και της Δανίας.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Σε προκαταρκτικό στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδο του Όφη, με το Δήμο Ηρακλείου να προωθεί την εκπόνηση συγκεκριμένης πρότασης, όπως είπε στην εκπομπή Ώρα Αιχμής ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Ανέφερε ότι για την αθλητική εγκατάσταση και τους χώρους στάθμευσης απαιτούνται συνολικά 30 έως 35 στρέμματα. Σήμερα υπό απαλωτρίωση βρίσκονται 10.280 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστούν επιπλέον περίπου 20 έως 23 στρέμματα. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Βαγγέλη Παυλή ήδη στη φετινή αγωνιστική περίοδο, με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται ανάμεσα στους πιο αποτελεσματικούς ποδοσφαιριστές της Ευρώπης. Ο Φόρτης Μπενφίκα είχε πετύχει 8 γκολ σε 7 αγώνες. Περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή, ζητώντας από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας να μποϊκοτάρει τις επικείμενες αναμετρήσεις της με το Ισραήλ για το UEFA National League λόγω των αντιδράσεων για τις απώλειες αμάχων Παλαιστινίων στη Γάζα.
1: 984. Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός σήμερα στην Κρήτη, με βορειοανατολικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Τσίκα τα λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
14: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
15: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
18: Καλή.
0: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
18: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
19: Super Creta Gas.
20: Κουμουλάς ΑΕ.
19: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
21: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
22: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
23: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν, το ξοχικό στο τσούτσουρα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβγάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβγάνης.
17: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
18: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 3:30. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
6: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
6: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
7: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 84. Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετικοί. Λίγο πιο γονείς όλων.
11: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
10: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
12: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
13: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
14: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
15: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας. Έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
20: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
7: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
13: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά, μόνο 5,89.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.
19: Πες μου.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
7: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
14: Γιώργο, Γιώργο.
15: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
16: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
15: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
16: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
15: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
16: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
9: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
0: 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γίνομαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
9: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
8: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
10: Super Creta Gas.
11: Κουμουλάς ΑΕ.
10: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
4: Λίγες διαφημίσεις.
3: Πολύ μουσική.
4: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984. Η ώρα είναι 6.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Συμμόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση. Για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Bosch και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Οι λάτρεις των αρωμάτων Dolce & Gabbana θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος 30%. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, D-Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Για την ανανέωση της καρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε σωρούχα Σλόγγι. Αγοράζοντας 2 προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν 2 νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman to Rich του Philip Cohen και Οδύσσια του Stephen Fry. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 9.84. Η ώρα είναι 6.30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Delta Acteo Otovision. Σεβασμό στην

0: ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
1: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo AutoVision.
0: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
1: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετικοί. Λίγο πιο γονείς όλων.
13: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
12: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
14: Super Creta Gas.
15: Κουμουλάς ΑΕ.
14: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: 1384. Η ώρα είναι 7:30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 9.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Ό,τι

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 1384. Η ώρα είναι 9:30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

έβλεπα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ό,τι πιο

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Ό,τι

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

9.84. Η ώρα είναι 3. 9.84.